0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Τετρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η Lenia Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω, μπορώ να σου λέω καλημέρα και έξω να είναι νύχτα, αλλά θα το συνηθίσουμε γιατί έτσι είναι ο χειμώνας. Σήμερα είναι 6 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν που τους λένε Θωμάδες και Θωμαίδες. Χρόνια πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια εκεί έξω. Χρόνια σου πολλά. Happy birthday to you, λοιπόν. Να σε χαιρόμαστε. Και αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και παιδιά, σε πάρα πάρα πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Και να σας πω κάτι, θα έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά θα έχουμε 5 κωμωδίες στο Netflix που θα σου φτιάξουν τη διάθεση αυτό το φθινόπωρο. Η Βρυσίδα θα σου πει τι μπορείς ουσιαστικά να καταναλώσεις το πρωί για να αποφύγεις το άγχος. Εκτός όλων αυτών όμως, ανοίγουμε για το Fortune Cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζώδιων. Ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα?
1: Βλέπουμε τα βάρη που ζητάει όλος ο κόσμος για τα αποτελέσματα του Instagram Poll στην ερώτηση: ποιο είναι το toxic trait σου, αργό να απαντήσω ή overthinking? Μιλάμε για τις πρωινές μας συνήθειες, οπότε θέλω να μου στείλεις σε ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, θέλω να ανεβαίνει η ενέργειά μας σιγά-σιγά. Πιείτε μια γουλίτσα καφέ, βάλτε εδώ πέρα Mad Radio 106,2 να κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Και τώρα θα ανοίξουμε και το Ευαγγέλιο μας, το...
1: Mad.gr.
2: Και βρήκαμε πάρα πολλά ωραία άρθρα. Και το ένα είναι για τις φθινοπωρινές βραδιές που θα κάτσεις σπίτι και πρέπει να δεις κάτι με τους φίλους σου.
0: Cozy. Μ' αρέσει το φθινόπωρο, μ' αρέσουν οι βραδιές, μ' αρέσουν οι ταινίες. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ωραία, εσύ κάνεις και έτσι μαζεύεσαι με φίλες σου και φτιάχνεις διάφορα πιατό, πλατό ναι, με αλαντικά και τέτοια.
0: Με τυράκια πολύ.
2: Ναι, οπότε θα σου πω τώρα κάποιες ταινίες που είναι έτσι ωραίες.

0: Digger και VS Verity. Digger.
1: Το είδα το Digger.
0: Digger VS Verity. Έχει ένα π.χ. σαν μάχη. Η μάχη του box office που δεν καταλαβαίνει. Που λένε ποιο από τα δύο είναι καλύτερο κτλ.
1: Θέλω να πω ότι το. Όχι,
0: το Digger τι... το έχει δει εσύ, εγώ είδα το Verity.
1: Ναι, το Digger. Αλλά ξέρει τι, βασικά πρέπει να το κάνω σχολιασμό στη στήλη μου το Digger. Γιατί πραγματικά είδα την ταινία και σε κάποια φάση ήμουν έξαλλη.
0: Να ξέρει και το Verity ήταν πάρα πολύ ωραίο. Χθες το είδα. Ναι. Που εγώ δεν βλέπω θρύλινη και ψυχολογικά τέτοια. Ήταν λίγο τρομακτικό. Αλλά εγώ έκλεινα τα μάτια μου. Ο Νίκος μου περιέγραφε κάποιες σκηνές.
1: Έλα, Χριστίνα.
0: Αλλά ήταν έτσι. Είναι μια σποζοκεφαλιά. Αυτό θα πω στους τηλεθεατές. Αν θέλω να πάω να το δουν, θα πω παραλεπτομέρειες. Είναι μια σποζοκεφαλιά. Δεν ξέρεις τελικά ποια είναι η αλήθεια, ποιος λέει αλήθεια, ποιος είναι χειρακωγός της αλήθειας. Αυτά.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Νομίζω ότι πρέπει στη στήλη μου μετά όντως να σας πω λίγο και για τον Diggers. Γιατί πραγματικά. Ήμουνα έξαλλη. Δεν καταλαβαίνετε. Θα καταλάβετε σε πολύ λίγο. Όμως αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν για σήμερα και εσείς θα μείνετε εδώ πέρα μαζί μας γιατί έχουμε μια μικρή συμβουλή που πρακτικά μπορεί να κάνει λίγο καλύτερη την ημέρα σας. Και σε λίγο έχουμε το healthy tip. Stay tuned.

0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω τον εαυτό μου μόνο στην δίσκο, αν και μου αρέσει πάρα πολύ η δισκόμπαλα, αγαπημένο μαγαζί. Τέλος πάντων, εσύ όμως μπορείς αυτή τη στιγμή να αφιερώσεις ένα λεπτό στον εαυτό σου, ακούγοντας αυτό το κομμάτι ή ακούγοντας το healthy tip της ημέρας, γιατί είναι η ώρα για...
1: Και κάτι που δεν ήξερες είναι ότι η κατανάλωση τριών χορμάδων με άδειο στομάχι κάθε πρωί, τι κάνει, παρέχει στο σηκώτη σου αρκετή γλυκόζη για να ξεκινήσει το πρωινό κύκλο αποτοξίνωσης και αποτρέπει την απότομη αύξηση κορτιζόλης που προκαλεί το άγχος. Αυτό το healthy tip το είχα γράψει για την Κατερίνα που λείπει, περαστικά στην Κατερίνα, που έχει άγχος και που κοιμάται. Νομίζω κοιμάται και έχει άγχος αυτό το κορίτσι, οπότε το έγραψα για αυτή. Να τρώει τρεις χρουμάδες. Πιστεύεις να τους φάει, θα τους σκεφτεί σαν κατσαρίδες.
2: Θα σου έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φάω τρεις χρουμάδες. Όχι ένα, ναι, όχι δύο, τρεις κιόλας.
1: Ναι, και η θεία μου δεν τους τρώει γιατί λέει τους θυμίζουν κατσαρίδες. Βέβαια, άμα τις βάλεις λίγο σοκολάτα και λίγο μέσα λίγο φυσική λάβα. Φυσική, πολύ νόσιμη είναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αυτό κάνει τέλος πάντων οι χρουμάδες. Κάνει πολλά καλά. Αυτό το σηκώτι που σούπα για την κορτιζόλη. Όλα είναι καλά άμα το φας το πρωί. Αυτό ήταν το healthy tip, Κάτια μου. Τα φάσει τι χρουμάδε εσύ.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι χρουμάδε. Και εμένα, να ξέρει. Του καταναλώνω ανελειπώ.
1: Δεν κάνει να κάνει να τρώσει πολύ κατά.
0: Δεν είπα ότι τρώω πολύ, είπα ότι καταναλώνω.
1: Δεν είπα το τρώω, είπα γενικά σαν
0: ξύλο με κορίτσια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτή τη συμβουλή και να τη δοκιμάσουμε. Αν όχι σήμερα, αύριο, αν όχι αύριο, μεθαύριο, δοκίμασε χρουμά όμω αγάπη. Σε πάρα πολύ λίγο δεν θα δοκιμάσουμε χρουμά, θα δοκιμάσουμε το fortune cookie τη ημέρα και θα δούμε ποιο μήνυμα περιμένει, ποια ζώδια συγκεκριμένα και ποια είναι τα τυχερά του νούμερα για σήμερα.

0: Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ θέλω να δηλώσω.
1: Όπου επί δύο μπήκε.
0: Ναι,
1: τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ναι, παιδιά, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Θέλω να σας το πω. Όχι, δεν θα ηρεμήσω.
1: Δεν έχουν είναι λόγος μείνει... να μας το πεις αυτό.
0: Θα το πω. Έχουν μείνει όλοι όσοι ξέρω, όλες οι κοπέλες που ξέρω, οι φίλες μου που πηγαίνουμε για ποτά και τέτοια, έχουν μείνει έγκυες. Όλες
1: και τώρα δεν έχει κάποιο πάει από εδώ, μωρέ.
0: Παιδιά, αντί να βγαίνουμε για ποτά, θα με χώνουν για babysitting. Το καταλαβαίνετε αυτό που ζω. Είναι δράμα.
2: Θέλω να ηρεμήσεις.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
2: Κάθε μέρα μου. Τι κάνουν οι άνθρωποι, όχι έγκλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάθε μέρα μου ανακοινώνεται και από μία εγκυμοσύνη.
1: Θα σου πω κάτι, είναι και ηλικία. Μην το σκεφτείς και εσύ σιγά-σιγά.
0: Τι λες, παιδάκι μου, δεν έχω πάει καν 35. 29 είμαι. Έλα, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε κανένα fortune cookie να δούμε την μοίρα μας. Δεν είμαι καλά.
1: Είναι έγκυος.
0: Όχι. Πάμε να το ανοίξουμε. Χρακ. Διάβασε τι λέει. Διάβασε να δούμε.
1: Δεν το διαβάσω. Είσαι σίγουρη?
0: Όχι, τι
1: λοιπόν,
0: λέει.
1: Ο κρυφός σου πόθος να αλλάξει τη ζωή σου θα πραγματοποιηθεί.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Εγώ τη ρώτησα.
0: Δεν
1: είναι σίγουρη.
0: Δεν έχει το ζώδιό μου. Δόξα τον Πανάγαθο.
1: Όχι, τα ζώδια τα τυχερά είναι Ταύρος, Εγώκερος, Παρθένος. Και η τυχερή αριθμή είναι 5, 8, 14, 23 και 37.
2: Πρώτη δεν φορά
1: είσαι.
2: Δεν είναι ούτε το 7.
1: Ούτε το 7, ούτε ο Λέων είναι μέσα. Τι να την κάνουμε.
0: Ναι, ξέρετε γιατί?
1: Γιατί δεν είσαι έγκυος.
0: Δεν σκοπεύω να μείνω έγκυος.
2: Έγκυος.
0: Παιδιά, δεν αντέχω. Σας παρακαλώ. Έτσι. Είναι κάποια εκεί πέρα κοπέλα 29 ετών, σαν εμένα, ρε παιδί μου. Που να θέλει. Σταμάτα, Βρυσίδα. Που να θέλει να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε για ποτά και να μην μείνει έγκυος στο επόμενο πεντάχρονο. Γιατί
1: πεντάχρονο.
0: Δεν έχω φίλες πλέον.
1: Ποιο πεντάχρονο?
0: Παιδί, φαντάσου, μου κόλλησε. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά, λοιπόν. Βάλε εσύ αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου. Στείλε μου μήνυμα αν δεν έχεις παιδί και θέλεις να πάμε για ποτά. Και άσε γενικά όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει να σε ακολουθήσει για σήμερα, γιατί εμένα θα με στοιχιώνει όπως πάει για μια ζωή. Στείλε μου λοιπόν τη πιο γλυκιά σου καλημέρα και τη συμπαράστασή σου στο 6936 646 656 στο Viber του σταθμού μας και εμείς τα λέμε σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρια 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Μείον ένα, η Κατερίνα λείπει. Είμαστε η Βρυσίδα Αδριώτου και είναι εδώ και η
1: Κάτια Νεκταρίου.
0: Μπράβο και στον ήχο την Ιωάννα Ντουράν. Γεια, τέλεια.
1: Ντουράν. Να το πούμε δύο φορές.
0: Δεν ήμασταν σαν συγκρότημα τώρα, έτσι πως το
1: είπα. Έλατε, η τριπλέτα αυτή.
0: Ωραία, για πες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω κάτι που παραπέμπει σε συγκρότημα, δεν είναι όμως. Είναι μεμονωμένοι άνθρωποι. Ναι. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι όμως, Βρυσίδα μου, πάνε στο Nix Drop. Τι είναι το Nix Drop? Παιδιά, έχετε μάθει.
0: Σηκώνα, ξέρω χέρι, σηκώνα χέρι, ξέρω.
1: Για πες.
0: Είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok.
1: Σωστά, το οποίο από ποιον είναι?
0: Από το Matt και τον Nix Professional Makeup.
1: Μπράβο το κορίτσι μου. Τι γίνεται, στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους...
0: Τζούλιο, Μοντκίτ και Ζωή.
1: Μπράβο. Και τέλος πάντων, ουσιαστικά αυτή ήταν η δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Είχαμε τρεις διαφορετικές, τελείως διαφορετικές παρουσίες. Τρία τελείως διαφορετικά performances και δύο θέσεις μόνο για την τελική οκτάδα. Τέλος πάντων, εσένα, αν το είδες, ποιο σου έμεινε περισσότερο στο μυαλό, ρε παιδί μου, ποιον θα ήθελες να ξαναδείς, ποιον θα ήθελες να φτάσει μέχρι τον μεγάλο μας τελικό? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656 και μπορείς να μπεις και στο mad.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop και να δεις το επεισόδιο στο YouTube του Mad. Έτσι γενικά στο λέω για να ξέρεις, κάθε Τρίτη έχουμε Nix Drop live στις 4 η ώρα στο TikTok του Mad, στις 6 το βλέπουμε στο YouTube και στις 8 το ξαναβλέπουμε για να χορτάσουμε στο Mad TV. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα όσοι, αν ξανακάνουμε αυτό το Nix Drop τέλος πάντων, επειδή αυτή είναι η δεύτερη φορά, να στείλετε κι εσείς, γιατί πραγματικά αξίζει. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν.
0: Κάπου εδώ λοιπόν, να ξέρετε ότι παίρνω το κινητό μου και στις 4 παρακολουθώ μαζί με όλους εσάς live στο TikTok του Mad για το νέο επεισόδιο του Nix Drop. Να το ξέρετε, είμαι έτοιμη εδώ πέρα. Περιμένω πώς και πώς. Κοίτα, α, το κράτησε το κινητό μου. Το πήρα, μπαίνω TikTok.
1: Τώρα, ναι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Περιμένω μέχρι τις 4 και θα περιμένω. Θα είμαι εκεί.
1: Άνοιξε κανένα live, παιδί μου, εσύ να μπούμε να κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας και το βλέπουμε μετά το Nix Drop.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τι κάνετε? Παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Η Βρυσίδα τώρα θα σας πει το viral.
1: Κάνει σαν την Κατερίνα, Κάτια,
0: δεν ξέρω.
1: Κάτσε την Κατερίνα,
0: σταμάτα, ρε παιδί μου. Σου χάνω. Είμαι προλάλης.
1: Χάζεψες.
0: Σταμάτα. Η Βρυσίδα θα σας πει το viral της ημέρας.
1: Τέλεια. Το viral της ημέρας ποιο είναι? Κάτι γίνεται από χθες στο TikTok που ψάχνω και βλέπω διάφορα. Ο Χρήστος Μάστρος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της δικαστικής υπόθεσης που αφορά τη σύλληψή του το Φεβρουάριο του 25.
0: Που είχε πιει.
1: Ναι, αλλά μπράβο, ναι. Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό είχε γίνει αναβολή πολλές φορές. Η δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο τραγουδιστής έχει εκφράσει τη μεταμέλειά του.
0: Αφού πήγαινε με τα μπούνια ο άνθρωπος.
1: Για το γεγονός ότι οδηγούσε αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ. Είναι το ότι έθεσε σε κίνδυνο άλλους οδηγούς ή πεζούς. Η υπόθεση λοιπόν έχει πάρει αρκετές αναβολές και αναμένεται η εξέλιξή του στα δικαστήρια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή γνωρίζω το Μάστορα, ξέρω, το καταλαβαίνω ότι το αληθινά λέει ότι μετάνιωσα. Δηλαδή το εννοεί ο άνθρωπος.
0: Προφανώς και το εννοεί η Βρυσίδα. Δεν τρέχει στα δικαστήρια. Αν δεν έχει μετανιώσει, ενώ σε τρέχουν έτσι, σε έχουν πάει φυλάκα.
1: Ναι, και πριν πα στα δικαστήρια, από την πρώτη στιγμή είπε χίλια συγγνώμη. Δεν προσπάθησε να ξεφύγει και να φύγει και να γεια σα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, από την αρχή ήθελε να συγγνώμη, δεν ήθελα να το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ζητούσε συγγνώμη από την αρχή.
0: Λογικό, παιδί μου.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που. Και άλλοι, δεν θυμάσαι πέρσι που μία έτρεχε να ξεφύγει από του αστυνομικού.
0: Και αυτό είχε τρέξει.
1: Όχι, μια γυναίκα.
0: Ναι, και αυτό είχε τρέξει.
1: Αυτό έτρεχε και το βρήκα, κατάλαβαν. Όχι ότι πήγε να ξεφύγει. Δεν πρέπει να ξεφύγει. Δεν θυμάμαι. Πάντω από την αρχή είχε ζητήσει συγγνώμη.
0: Όλοι συγγνώμη ζητάνε, Βρυσίδα. Γιατί αλλιώ αν δεν ζητήσουν και συγγνώμη, καμία μετανόηση. Τέλο πάντων, παιδιά, μην οδηγείτε μεθυσμένοι. Δηλαδή, έλεος, πάρε ταξί, αγάπη. Πάρε ταξί.
1: Προσοχή.
0: Ναι, πιε. Δεν σου λέω μην πιει. Πιε. Αλλά ρε φίλε, πάρε ένα ταξί μετά. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμο.
1: Πάρκαρε. Φέρ, τέλος πάντων.
0: Ναι, πάρκαρε το αμάξι εκεί πέρα κάπου. Βρε έναν φίλο που δεν έχει πιει. Κάνε κάτι άλλο. Άστο το αμάξι, μην οδηγεί έτσι. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα που κάνανε σήμερα τον περισσότερο θόρυβο. Και σε πολύ λίγο θα μάθει κάτι άλλο που έκανε θόρυβο. Και τι είναι αυτό? Το poll στο Instagram μα. Για να δούμε τι απάντησαν οι followers μα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στην κίνηση, όπου και να είσαι, σιγά σιγά βγαίνει ο ήλιος και θα έχει καλό καιρό σήμερα.
1: Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Τώρα είναι η ώρα για το
2: Poll στο Instagram.
1: Και σήμερα λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση που θέσαμε ήτανε: ποιο είναι το toxic trait σου? Και έχουμε σαν απάντηση: αργώ να απαντήσω ή κάνω overthinking. 81% εδώ πέρα το υπερσκέφτονται. 19% εμένα αργούνε.
0: Εμένα είναι 71% overthinking και 29% αργούν να απαντήσουν. Ναι, ο περισσότερος κόσμος μάλλον κάνει το overthinking. Μάλλον συμφωνώ. Πολύ κόσμο. Εσύ είσαι στο αργό να απαντήσω 100%.
1: Εγώ είμαι στο αργό να απαντήσω.
0: Ναι, είναι σίγουρη. Όχι, εμείς είμαστε στο overthinking. Είμαστε από αυτή την ερώτηση. Ιδέες, είμαστε δύο και εγώ είμαι στο. Εσύ τι είσαι, Ιωάννα? Τι το σκέφτεται?
1: Τι είπε?
0: Τι είπε και τα δύο τα έβαλε μαζί. Αργό να απαντήσω γιατί κάνω overthinking. Μα, δηλαδή είναι πόσο διπλωμάτισα, πες.
1: Όχι, αυτό πιάνεται στο κάνω overthinking. Να γιατί πω και τα δύο έχουν το αργό.
0: Να πω και μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην Αγγελική και στον Μπάμπη και στην Ελένη. Μας έχουν στείλει μηνύματα. Και να πω και κάτι άλλο. Θέλω να μου στείλεις την ηχογράφησή σου με την πρωινή σου συνήθεια. Για να συζητήσουμε τις πρωινές μας συνήθειες εδώ, στον αέρα. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι ωραίος ήλιος είναι αυτός που έχει βγει έξω. Και σήμερα θα έχει πολύ καλό καιρό, θέλω να πω. Σήμερα θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, με ήλιο συνέχεια, ούτε καν συννεφιά. Οπότε μπορείτε να βγείτε πάλι να απλώσετε, νοικοκυρούλες μου.
1: Συγγνώμη, άκουσα με ήλιο ψημένο και λέω τι.
0: Ψημένο, ναι, στα κάρβουνα.
1: Ψημένο, άκουσα.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα που μας στέλνετε ηχητικές συνήθειες που κάνετε για το πρωί σας.
1: Ναι, μας έχει στείλει ο Μπάμπης, ο οποίος δεν ακούγεται καλά και τον έβαλα τώρα να ξαναστείλει. Ιωάννα, έστειλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Θα μας στείλει, θα μας πει κάτι.
0: Άκουσες εσύ τι είπε όμως, να μας πεις τι είπε την πρωινή του συνήθεια.
1: Θα μας στείλει.
0: Θα μας στείλει.
1: Ναι.
0: Α, μπήκε. Δεν έχει στείλει κάτι ακόμα. Λέει. Ξανά. Το έχει στείλει, το έχει διαγράψει γιατί δεν ακούγεται καλά.
1: Εγώ
0: δεν
1: θέλω
0: που
1: να σα πω. Μία...
0: στη μηχανή, δεν ξέρω που
1: στο αμάξι, γυρίζει από Πάτρα.
0: Α.
1: Εγώ θέλω να σα πω ότι έχω μία καινούργια πρωινή συνήθεια, παιδιά. Έχω βρει έναν χυμούλι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μέσα λίτσι και dragon fruit. Είναι αυτό. Κοίτα.
0: Χθε έπινε στον μπάνανα φράουλα.
1: Ναι, γιατί δεν είχε, είχε τελειώσει το λίτσι.
0: Α,
1: αλλά το λίτσι μου αρέσει λίτσι πάρα πολύ. Και τώρα έχω ξεκινήσει και σταματάω στο περίπτερο πριν μπω στα διόδια για να έρθω στη δουλειά και παίρνω λίτσι κάθε πρωί.
0: Ωραία. Εύχομαι να κάνει κάτι καλό αυτό το λίτσι. Θα το μελετήσω σε λίγο για να δω άμα θα πρέπει να το πούμε στο healthy tip. Αυτές λοιπόν οι μικρές αλλαγές συνήθως αλλάζουν την ημέρα σας.
1: Θέλω να μας στείλετε αύριο.
0: Ναι, θα μας στέλνετε τις ηχητικές σας καλημέρες και τις πρωινές συνήθειες. Θέλουμε να σας μαθαίνουμε σιγά σιγά τι ακούτε, τι κάνετε. Και εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με περισσότερη παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Μόλις αυτό άκουσες, καλά άκουσες. Εμείς είμαστε εδώ 7 με 10 κάθε πρωί. Σου κρατάμε συντροφιά και σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι να πας στην δουλειά σου. Θα μείνεις μαζί μας αναγκαστικά. Θες, δεν θες, δεν με νοιάζει.
3: Σε έχουμε ισοδέσει τώρα.
2: Ακριβώς. Γιατί η επόμενη ώρα έχει απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, τι λένε τα ζώδια για τα οικονομικά τους για σήμερα, κάποια
3: μου. Σημαντικό. Επίσης, δεν λείπει και η πιο τζούση συζήτηση της ημέρας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: πιστεύεις ότι φαίνεται ο χαρακτήρας κάποιου στην κρίση του, δηλαδή αν στεναχωρεθεί, αν πανικοβληθεί, αν έχει κάποιο θέμα με λεφτά, γενικά σε κάποια κρίση. Επίσης, στείλε μας το Viber 6936-646-656 την άποψή σου και φυσικά αν έχεις κάποιο δίλημα, κάποια απορία. Γιατί ο θείος Ανδρέας θα είναι εδώ πέρα για να σου δώσει τις δικές του μοναδικές απαντήσεις. Στείλε μας λοιπόν την ερώτησή σου στο Viber τώρα.

0: τεχμάδια. Τι ωραία. Αλλά όχι, θα πάρω αεροπλάνο την Παρασκευή, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Τι λέω, μωρέ, κι εγώ.
1: Αγοράζεις αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, θα πάρω. Είναι πολύ ωραίο. Ρώσανε, για να έρχεσαι κι εσύ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Όλα τσεκαρισμένα, όπως και το Μάντρε 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα
1: θεάματα. Έλα, ρε, Ιωάννα. Πάρτε το μικρόφωνο.
0: Πες το μόνη σου.
1: Όχι, πάμε. Θεάματα.
2: Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Υπέ Νεκταρίου. Πρέπει να σε ένα μπράβο στην
1: Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα. Δόξα τον Πανάγαθο. Λοιπόν, μπράβο. Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι... ακούστε τώρα τι γίνεται βασικά, να το πιάσουμε από την αρχή. Οι παλιές συσκευές αρχικά το γνωρίζουμε όλοι ότι τις αγαπάμε. Και ναι, αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αξίζουν να ξαναλάμψουν. Οπότε τι γίνεται. Με αφορμή το USJ, το van της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές. Πότε? 8 με 20 Οκτώβρη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιάννητσα, γενικά παντού. Θα υποδεχτούμε ουσιαστικά αυτή την δράση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, κατ' εμέ. Μπορείτε να φέρετε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Για παράδειγμα, μπορείτε να φέρετε λαμπτήρες, μπορείτε να φέρετε μελανοδοχεία, μπορείτε να φέρετε τόνερ, μπορείτε να φέρετε γενικά οτιδήποτε μπορείτε να ανακυκλώσετε για να το ανακυκλώσετε σωστά. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Ενημερωνόμαστε. Δίνουμε ουσιαστικά τις παλιές μας συσκευές για να αποκτήσουν μια δεύτερη εμπειρία σε αυτήν την ζωή, σε αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα. Γιατί κάθε συσκευή, παιδιά, μετράει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στα site της εταιρείας electrocycle.gr ή να καλέσετε στο 210-5319-780. Εκτός αυτού, θέλω να σας πω ότι έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες που μπορείτε να τις ψάξετε. Είναι ταινίες για ανακύκλωση. Είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Είχα δει γενικά και πέρυσι που μας είχαν καλέσει πάλι για την ανακύκλωση μπαταριών.
0: Πίσω, ναι, κάπως έτσι.
1: Γενικά είχε πάρα πολύ.
0: Πίσω.
1: Ναι. Έχει πολύ ωραίες ταινίες που μπορείτε να τις βάλετε και στα παιδάκια σας και να τα ενημερώσετε. Υπάρχουν γενικά δράσεις που μπορείτε να φτιάξετε πράγματα από ανακυκλώσιμα υλικά.
0: Πάρα
1: γενικά,
0: πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε τα αυτά, γιατί είναι πολύ ωραίο να τα σαπορτάρουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά τα που μας λες, Κάτια. Σε παρόλο λίγο, μην πας πουθενά, γιατί θα έρθει το καλό νέο της ημέρας.
1: Δεν θα πάω, εδώ θα κάνω.

0: Αγάπη, πού σε πετυχαίνουμε, κίνηση, δεν πιστεύω να, αλλά και αυτό να συμβαίνει δεν πειράζει, έχεις εμάς να σου κρατάμε παρέα. Αν είσαι στο σπίτι και πίνεις τώρα τον καφέ σου, καλή απόλαυση. Όμως δεν είναι αυτό μονάχα που θέλω να πω, γιατί έχουμε κουραστεί με τα κακά νέα, με τις άσχημες ειδήσεις που μας βαραίνουν την ψυχούλα μας. Οπότε εμείς, μιας και είμαστε εδώ πέρα να σου φτιάξουμε την διάθεση, θα σου πούμε και ένα καλό νέο.
1: Ναι, και ένα καλό νέο που βρήκαμε, Κάτια μου, είναι ότι οι γιατροί από τη Μαλαισία τι κάνανε. Χρησιμοποίησαν μόνο ηχητικά κύματα για να καταστρέψουν όγκους στον εγκέφαλο χωρίς ούτε μία τομή. Απίστευτο. Στη Μαλαισία τώρα αυτό. Τώρα να πας Μαλαισία να το κάνεις. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει στην αγορά αυτό το πράγμα. Απλά είναι, σε έρευνες μπορεί να έχει γίνει.
0: Απίστευτο.
1: Όχι έρευνες, ενώ να ξέρεις ακόμα είμαστε στο αρχικό στάδιο και να μην το κάνουν όντως ότι πάω στα θεραπεία. Ότι έχουν ανακαλύψει κάτι τέτοιο με ηχητικά κύματα.
0: Τρομερό.
1: Ναι, τρομερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρομερό!
1: Νέο. Ένα νέο το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. Και γενικά αυτά τα νέα που εμείς λέμε αυτή την ώρα, 9 και 17 κάθε. Όχι 9, 8 και 17 κάθε μέρα.
0: Έλα ρε Βρυσίδα, νόμιζα φεύγουμε σε 10 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Τι αστείωσε. Τα λέμε γιατί ο κόσμος δεν τα βλέπει και μόνο εστιάζει στα αρνητικά νέα.
0: Αυτά μας δίνουν.
1: Αυτά μας δίνουν και όχι μόνο αυτά μας δίνουν. Νομίζω ότι ο κόσμος τρέφεται και με αυτά γιατί βλέπει την καμπούρα του άλλου και όχι την καμπούρα τη δική του.
0: Λοιπόν, ακούω τώρα.
1: Οπότε εμείς εδώ είμαστε για να λέμε το καλό νέο της ημέρας και όχι τις καμπούρες των άλλων.
0: Ωραία, μην κοιτάμε καμπούρες γενικά. Τώρα κρίμα είναι έτσι πρωινιάτικο. Γιατί αφήστε τις καμπούρες ήσυχες.
1: Η μόνη καμπούρα που θέλω να δω είναι της Καμίλας. Από κοντά.
0: Θα πας σε Αιγυπτό.
1: Όχι, αλλά
0: τότε σταμάτα.
1: Πάω.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα στρέψουμε το βλέμμα στην καμπούρα της Βρυσίδας. Όχι, αστείευομαι. Αλλά θα το στρέψουμε στα.
1: Μην τα καμπούρα.
0: Όχι.
1: Κλείσει, θα τη σκοτώσω.
0: Στα αστέρια θα το στρέψουμε γιατί έχουμε κάνει αστρογράφηση. Θα σου πούμε τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς πέντε το χάραμα. Εμείς πάντως βγήκαμε.
1: Οι άνθρωποι.
0: Δεν πειράζει. Εμείς βγήκαμε στα μπαλκόνια μας, είδαμε τα αστέρια. Τα κάναμε έτσι με πρόχειρους υπολογισμούς για να δούμε τι γίνεται. Και σας έχουμε κάνει αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Και τα πιο τυχερά ζώδια στα οικονομικά τους για σήμερα θα είναι τα εξής. Άκου προσεκτικά. Ταύρος, ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος ή μια καλή συμφωνία. Παρθένος, ευνοείται η οργάνωση και η έκθεση οικονομικές κινήσεις. Εγώκερος, πιθανές θετικές εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα. Σκορπιός, δυνατότητα για κέρδος από επένδυση ή παλαιότερη προσπάθεια που είχες κάνει. Πιο προσεκτικοί θέλω να είστε οι Κρύοι για παραμετρικές αγορές, οι Δίδυμοι σε υποσχέσεις που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές και οι Ιχθύς σε δανεισμούς και οικονομικές συμφωνίες.
0: Οι λέοντες πού είναι, Βρυσίδα?
1: Για σήμερα για τα οικονομικά δεν υπάρχουν.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, δηλαδή μη δούμε εμείς έτσι χαρά.
1: Δεν γίνεται κάθε μέρα
3: γιατί
1: να υπάρχουν οι λέοντες. Γιατί
3: εγώ μου είπε ότι καλές υποσχέσεις ακούγονται καλές, αλλά μπορεί να είναι ψεύτικες και να έχω είναι μια αληθινές. Πολύ καλή.
0: Ναι, σωστά. Εσύ τουλάχιστον ξέρεις τι να προσέξεις, Ιωάννα.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, αυτό είναι για σήμερα, δεν είναι για αύριο.
0: Στάσιμοι λέοντες. Δεν πειράζει, αγάπες, αν είσαι λέον θα λάμπουμε. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
1: Τι να σας κάνω.
0: Μα κάθε μέρα λάμπουμε. Μόνο αυτό μας έχει μείνει. Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν πιστεύετε στα αστέρια και στα άστρα και στις αστρογραφήσεις που κάνουμε, συγχαρητήρια. Μια χαρά. Αν δεν πιστεύετε. Τι να κάνουμε. Αν δεν πιστεύετε, τουλάχιστον μπορείτε να διασκεδάζετε μαζί τους και να βρείτε κάτι που να σας ταιριάζει μέσα σε όλο αυτό. Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε για δύο σκηνές, δύο ανθρώπους και ένα battle.

0: υποσχέθηκε να σας πούμε για ένα battle, έτσι. Αυτό υποσχέθηκε, οπότε εδώ είμαι για να σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στη μία είναι ο Ρα και στην άλλη είναι η Λίλα. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο, δεσιμπέλ στα ύψη με λίγα λόγια. Και ο πιο σημαντικός κριτής είσαι εσύ, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τέρμα δηλαδή, να σου βγει ο λάριγκας, τόσο πιο κοντά στην νίκη φέρνεις το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα συναντιούνται μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές εκπλήξεις, special guests που θα αποκαλυφθούν παρά μόνο το ίδιο το βράδυ. Δεν θα σου πούμε από πιο πριν.
1: Συγχάμη, τι πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν θα το ανακαλύψουμε. Λοιπόν, Red Bull Sound Class πότε έρχεται? Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ και οι πόρτες ανοίγουν από τις 5. Πού μπορείς τώρα να κλείσεις το εισιτήριό σου? Φυσικά στο more.com και θα τα πούμε στο battle.
1: Πριν τα πούμε στο battle, βέβαια, πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, έτσι, για να έχουμε μια πιο σφαιρική γνώση. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την 5η 8 Οκτωβρίου. Έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας θα τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο βαμβακιού έξω από τα Τρίκαλα, με την πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο με μεγάλη δύναμη για την κατασβεστή της. Λόγω του πολύ έφλεκτου υλικού, η φωτιά ξεπλώθηκε ραγδαία και έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες. Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι τα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τζέφρι Άρτσερ, ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά Βρετανούς συγγραφείς των τελευταίων δεκαετιών, με μια ζωή που κινήθηκε ανάμεσα στη λογοτεχνία, την πολιτική και τα σκάνδαλα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν. Το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει έτσι με ενέργεια, με έντονη διάθεση, να είστε σε ετοιμότητα, ρε παιδί μου, να κάνουμε χαμούλη. Και φυσικά να είστε σε ετοιμότητα να ακούσετε τι έχει να μας πει ο Θείος Ανδρέας. Γιατί τώρα.
1: Δεν είναι ο Θείος
0: Ανδρέας. Όχι, δεν είναι ο Θείος Ανδρέας.
1: Είναι τα funny story τώρα. Λοιπόν, άκου.
0: Άκυρο, ο Θείος. Άσε τον Θείο λίγο, πθάρισε λίγο. Όχι, τώρα θα σου πούμε. Έχουμε βρει κάποια fun facts.
1: Μπράβο. Λοιπόν, η Ντόρι μου, ξέρεις πως κατουράει, σε κατακόρυφο. Πρέπει να έχει δει κάποιο πάντα. Δεν μπορεί.
0: Συγγνώμη, τι λέει.
1: Η Ντόρι κατουράει σε κατακόρυφο, δεν το ξέρεις. Δεν το έχω δείξει ποτέ.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, τα πάντα το κάνουν αυτό. Κατουράνε σε κατακόρυφο. Σηκώνουν τα πίσω πόδια πάνω σε δέντρα, ώστε να αφήσουν τη μυρωδιά τους λίγο πιο ψηλά. Και κατάλαβες, η τουαλέτα θα είναι λίγο ακροβατικά.
0: Μήπως ξέρεις τι, μήπως η Ντόρι, επειδή τα μυρίζει πιο ψηλά και επειδή είναι πιο μικροσκοπική, αν
1: όχι,
0: κάποιο άλλο σκυλάκι.
1: Απλά κατουράει σε κατακόρυφο. Λοιπόν, πιγκουίνοι έχουν γόνατα. Ναι, έχουν γόνατα, απλώς κρύβονται μέσα στο σώμα τους.
2: Έχουν,
1: μπράβο.
0: Ναι,
1: απλά δεν το ξέρω. Γιατί πως περπατάνε κάπως έτσι. Νιώθεις ότι δεν έχουν γόνατα.
0: Κάτι για. Δεν θέλω, γάτα πες μου.
1: Λοιπόν, γάτες. Οι γάτες δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Σαν αντίθεση με εμάς, δηλαδή, οι γάτες δεν γεύονται σωστά τη ζάχαρη.
0: Α,
1: ναι.
0: Μια χαρά, διαιτητικότατο.
1: Γι' αυτό είναι έτσι αδυνατής. Οι περισσότεροι. Μόνο γκάρφιδες.
0: Θέλω να μου πεις κάτι για ελέφαντες.
1: Λοιπόν, ελέφαντες. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Ακριβώς. Είναι από τα λίγα ζώα που μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό του στον καθρέφτη.
0: Τι λες τώρα, ξέρει το είδος του.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Βλέπει τον καθρέφτη. Λίγο βάζω την Ντόρι να βλέπει τον καθρέφτη και δεν καταλαβαίνει. Ενώ ο ελέφαντας βλέπει, ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Απίστευτο.
0: Κάτι για καμιλοπάρδαλη.
1: Έχει τον ίδιο αριθμό σπονδύλων με εσένα. Παρόλο που έχει τεράστιο λαιμό, η καμιλοπάρδαλη έχει
0: εγώ.
1: 7 αυγενικούς σπονδύλους. 7.
0: Καλά.
1: Ωραία. τα κοάλα έχουν δακτυλικά αποτυπώματα σαν τον ανθρώπο.
0: Αυτό το ήξερα, το ήξερα.
1: Το ήξερες, ε. Ναι. Δηλαδή, άμα θες τώρα να πάρεις ένα iPhone και τα λοιπά, πάρε ένα κοάλα, βάλτε εκεί πέρα το δάχτυλο. Αποτύπωμα. Όχι, ε.
0: Όχι. Πέρα, ναι. Μετά, αν φύγει το κοάλα, τι κάνεις εσύ. Μένεις με κλειδωμένο iPhone.
2: Πιο πιθανό είναι να έχεις εσύ κοάλα.
1: Εγώ.
2: Παρά εμείς. Εσύ έχεις βέβαια τη δική σου βερσιόν
1: του
2: κοάλα.
1: Όχι, εντάξει. Λέγεται το κοάλα καφέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν πάμε Αυστραλία, που μπορούμε να πάμε, θέλουμε ένα κοάλα.
2: Μιας και πήρες και το ροζέρο πλάσμα.
0: Παιδιά, η κοπέλα εδώ πέρα θέλει να πάρει κοάλα στην Ελλάδα από την Αυστραλία.
1: Όχι, καλή πλάκα. Έχω κοάλα καφέ, δεν χρειάζεται να πάρω κοάλα.
0: Καλή απόλαυση στον καφέ σου.
1: Έχω ιστορία με το κοάλα, άλλη μέρα θα σας το πω. Μια φίλη μου που νόμιλε, μια τύπος, τι κάνει το κοάλα καφέ.
0: Αφού θα το πεις, πες
1: το. Πάλι φορά.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, συζητούσαν ένα ζευγάρι φίλων μου με έναν άλλο φίλο μου, τι κάνει η βρυσίδα. Αυτό ναι. Μου τα πάνε μετά.
0: Ναι.
1: Και λένε, έλα μωρέ, βγαίνει με ένα παιδί που έχει κοάλα. Λέει η κοάλα, ναι, έχει ένα καφέ κοάλα. Και μετά από λίγο φεύγει ο ένας που το είπε, ο φίλος μας, και μετά λέει η γυναίκα στον άντρα της. Υπάρχουν καφέ κοάλα.
0: Είναι παράνομο, αρχικά.
1: Και λέει, υπάρχουν καφέ κοάλα. Και λέει, τι έχει καταλάβει. Βγαίνει με ένα γόρι που έχει ένα καφέ κοάλα. Όχι ζώο, της λέει, καφετέρια που λέγεται κοάλα.
0: Όχι ζώο.
1: Και λέει, τι, ναι, νόμιζε ότι έχει ένα καφέ κοάλα στο σπίτι του. Και ο άνθρωπος εννοούσε καφέ κοάλα στην καφετέρια.
0: Υπήρχε πιθανότητα, τύπου, βγαίνω με μια κοπέλα που έχει ένα κανείς που τον λένε Μπαλού. Δεν θα δίναμε αυτή την περιγραφή ποτέ. Θα λέγαμε, βγαίνω με μια κοπέλα που δουλεύει στο Μαντρίντιο. Βγαίνω με μια κοπέλα που κάνει το τάδε.
1: Όμως, έχει καφέ κοάλα, πού πήγε το μυαλό σου. Έχει καφέ, βγαίνει η βρυσίδα με ένα γόρι το οποίο έχει καφέ κοάλα. Πού πάει το μυαλό σου.
2: Εντάξει, είναι λίγο παραπλανητικό έτσι.
1: Ναι, και γυρνάει και λέει: υπάρχουν καφέ κοάλα. Λες και αυτό ήταν η άλλη, το χρώμα του κοάλα.
2: Δεν τη έκανε εντύπωση το ότι ο άλλο έχει κοάλα.
1: Ναι,
2: όχι. Που ήταν καφέ το κοάλα.
1: Μην κάνει τα γέλια τα μου το είπαν.
0: Εσύ που μα ακούς, μην καλέσει καμία φιλοζωική. Στο υπόσχομαι, το κοάλα είναι καφετέρια. Γι' αυτό είναι καφέ, κοάλα. Αν έχει κάποια άλλη απορία ή κάποιο άλλο δίλημα, επειδή όπω βλέπει, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ, θέλω να το πούμε στο Θείο Ανδρέα, στείλε μα. Μήνυμα στο 6936 646 656 το δίλημά σου και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει.

0: σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε τον θείο, τον Ανδρέα, και έχουμε και συγκεκριμένη ερώτηση να κάνουμε.
1: Λοιπόν, λέει, βοήθεια, ψάχνω δουλειά στον τομέα μου, που είναι η εσωτερική διακόσμηση και δεν βρίσκω τίποτα.
0: Η Σοφία είναι.
1: Δεν ξέρω, ποια είναι η φίλη σου.
0: Είναι μια φίλη μου.
1: Έχω καταλήξει να αλλάζω τα έπλα του σπιτιού μου κάθε μήνα για να, για να μην ξεχάσω τι κάνω. Πώς να κινηθώ, ρωτάει.
0: Ουσιαστικά αυτή τώρα έχει, ναι.
1: Τι ρωτάει.
0: Θα σου εξηγήσω. Λέει η κοπέλα ότι ψάχνει δουλειά στον τομέα της που είναι η εσωτερική διακόσμηση. Δηλαδή φτιάχνει τα εσωτερικά των σπιτιών, τα διακοσμή.
1: Ωραία.
0: Και λέει, επειδή δεν βρίσκω δουλειά, δεν μπορώ να δουλέψω πάνω σε αυτόν τον τομέα.
1: Αλλάζει,
0: έχω καταλήξει να αλλάζω, να κάνω, να κάνω αναδιάταξη το δικό μου το σπίτι για να μην ξεχάσω να δουλεύω.
1: Ωραία. Τι λέει ο θείος Ανδρέας, για να δούμε.
2: Μπράβο, πάρα πολύ καλά το πας. Έτσι, να αλλάζει συνέχεια τα έπιπλα στο σπίτι. Να πάρει την κουζίνα, να την πάρει στο μπάνιο, να πάρει μετά την κουρτίνα από το μπάνιο, να τη βάλει στην κουρτίνα εκεί που είναι το σαλόνι. Μετά να πάρει το κρεβάτι, να το βάλει στο μπαλκόνι. Και μετά να πάρει την ξαπλώστρα που έχει στο μπαλκόνι με τα απλωμένα ρούχα και να τα βάλει πάνω στο. Δεν ξέρω πού. Γι' αυτό είσαι εσύ αρχιτεκτόνης και έχει σπουδάσει στην λειτουργία διακόσμηση, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα.
0: Όλα λάθος.
2: Πάντως το πας πάρα πολύ καλά. Στείλει καμιά φωτογραφία να δούμε, να εμπνευστούμε.
1: Όλα λάθος.
0: Άλλαντι, άλλα τη Παρασκευή στο γάλα.
1: Δεν είναι.
0: Είναι εσωτερική, λέγεται εσωτερική αρχιτεκτονική. Πρακτικά πιάνεται.
1: Α, πάλι καλά.
0: Βασικά, μόνο σε αυτό έπεσε
1: να ρωτήσω,
0: μέσα.
1: Ο θείος ο Ανδρέας.
0: Αυτό θα έλεγα. Ξαπλώστρα ή απλώστρα. Γνώμη γι' αυτό.
1: Ο θείος ο Ανδρέας δεν πρέπει να έχει βάλει ποτέ πλυντήριο.
0: Αυτό, γιατί
1: δεν
0: εγώ πιστεύω. Εγώ
1: έχει απλώσει ποτέ ρούχα.
0: Όχι, Βρυσίνα μου, εγώ κυριολεκτικά τον θείο Ανδρέα αυτή τη στιγμή τον κάνω τον άνθρωπο εικόνα να είναι με μία ξαπλώστρα θαλάσσης και να πλώνει πάνω στην ξαπλώστρα θαλάσσης ρούχα.
1: Α, και γιατί, γι' αυτό είπε να πάρει την απλώστρα. Που είπε να βάλει την απλώστρα.
0: Δεν είπε την απλώστρα, είπε να πάρει την ξαπλώστρα. Πρώτο και βασικότερο.
1: Ναι.
0: Κατά δεύτερον, είπε πήγε να πάρει την βάλει την. Δεν ξέρω πού, γιατί εσύ είσαι αρχιτέκτονας.
1: Α, μάλιστα.
0: Και λέει, στείλε μας και καμιά φωτογραφία να δούμε.
1: Το κρεβάτι στο μπαλκόνι, πώς σας φαίνεται.
0: Πολύ σεξι.
3: Πολύ ωραίο.
0: Σεξι.
1: Ναι. Άμα βάλει και ένα έτσι, κάτι σαν τζάκι δίπλα, θα ήταν έτσι σαν σαλέ.
0: Αυτό μου θυμίζει το σπίτι τη Πεφτίτσι.
3: Ισχύει.
1: Ναι, αυτό σκέφτηκε και ο Ανδρέας.
0: Σωστά!
1: Λοιπόν,
0: είχε όλο νόημα. Λοιπόν, άκου τώρα. Αν θέλεις και εσύ λοιπόν να μοιραστείς μια ιστορία, ένα θέμα, κάτι τέλος πάντων μαζί μας, ξέρεις ακριβώς πού θα μας βρεις και πού θα βρεις και τον θείο Ανδρέα, έτσι. Καλά, εντάξει, τον θείο μπορείς να τον βρεις και στα social του. Πατάς θείος Ανδρέας και στον βγάζει πρώτο-πρώτο. Έχει γίνει viral ο άνθρωπος. Εμάς μας βρίσκεις στο 6936-646-656 και σε πολύ λίγο θα έρθουμε με μια juicy συζήτηση. Να μην την πω. Να την πω για να μην την πω, Ιωάννα!
1: Ρώτα.
0: Η ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι φαίνεται ο χαρακτήρας κάποιου στην κρίση, αν στεναχωριέται, αν έχει πάθει πανικό, αν είναι λεφτά, μην με δυναμώνετε! Στείλτε μήνυμα! 6936-646-656, γρήγορα!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν πειράζει, είναι η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Ακριβώς. Και θέλω να πω και καλημέρα στο Βαλάντι, στη Σπυριδούλα, στο Δήμο. Βαλάντι μας λένε από Ρόδο, στην Κατερίνα, στην Κωνσταντίνα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πιστεύετε ότι φαίνεται ο χαρακτήρας στην κρίση? Δηλαδή, αν περνάει κάποια κρίση με τα λεφτά, με τη στεναχώρια, πανικό, σε μια σχέση.
0: Αρχικά θέλω να πω ότι εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας, Βρυσίδα. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο λόγος που θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους στο πώς συμπεριφέρονται στον εχθρό τους και όχι στον φίλο τους, είναι γιατί αν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται εκδικητικά και άσχημα σε κάποιον άνθρωπο που του έχει κάνει κάποιο κακό, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει να πάσα ώρα και στιγμή και σε σένα. Εγώ προσωπικά επιλέγω να μην έχω εκδικητικούς ανθρώπους π.χ. στη ζωή μου. Οπότε προτιμώ να τους δω στην κρίση τους.
1: Βέβαια. Δεν κάνουν εκδικητικά πράγματα. Όταν περνάει κάποιος, όποιος περνάει μια κρίση, γενικότερα περνάει δύσκολα. Μιλάμε για αυτό το κομμάτι. Δεν σημαίνει να κάνει κάτι κακό.
0: Δεν έχει σημασία. Τώρα, σε κρίση φαίνεται ο χαρακτήρας. Αυτό είναι το βασικό. Το λένε όλοι οι ψυχολόγοι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες απόψεις που δίστανται εδώ. Λέει ένας άνθρωπος στο TikTok ότι όχι, ο χαρακτήρας δεν φαίνεται πάντα εκεί. Εκεί μπορεί να υποθούν και πράγματα που δεν τα εννοούμε. Δηλαδή, ότι ο άλλος έχει μια στεναχώρια και περνάει μια κρίση στη ζωή του, μπορεί να πει λόγια που δεν τα εννοεί πραγματικά, γιατί τον έχει καταβάλει όλη αυτή η κρίση και ο πανικός. Που εν μέρη συμφωνώ, αλλά εν μέρη είμαι και λίγο 50-50.
0: Γιατί
1: έχω περάσει κρίσεις και δυσκολίες στη ζωή μου.
0: Αλλά αυτό είναι το point. Έχει δίκιο. Θα πει λόγια που δεν εννοεί.
1: Ναι.
0: Και εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας. Στα λόγια που δεν εννοείς.
1: Okay,
0: στο πόσο ευάλωτος και επιρρεπής είσαι στο να πεις πράγματα.
1: Ναι, αλλά όταν περνάει μια κρίση, ο άλλος γράφει πάλι εδώ πέρα, άλλος από κάτω, δεν είναι απόλυτα και ο εαυτός του 100%. Όπως π.χ. και εμείς στο Survivor, π.χ. που περνάσαμε κρίση πείνας. Δεν ήμασταν 100% οι αυτοί μας. Δηλαδή,
0: κρίση
1: πείνας. Στη φυσιολογική
0: βάση ψυχολογίας, όταν υπάρχει κάποιο στερητικό ή οτιδήποτε τέτοιο, εκεί δεν μπορεί να φανεί ο χαρακτήρας σου. Αλλά δεν μιλάμε για ανθρώπους που π.χ. είναι στον οκανά π.χ. και κάνουν απεξάρτηση, ανθρώπους που λιμοκτονούν.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και κάποια 2-3 ακόμα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνω. Λένε, στα λεφτά φαίνονται πολλά. Όταν κάποιος έχει οικονομική άνεση και συνεχίζει να είναι ταπεινός και δοτικός, λέει πολλά για το χαρακτήρα του. Φυσικά, αν έχει λεφτά, ναι. Και είναι ταπεινός και δοτικός.
0: Αν
1: τα χάσει ξαφνικά όμως, αυτό θέλω. Αν τα χάσει όμως ξαφνικά, πώς φαίνεται ο χαρακτήρας? Υπάρχουν άνθρωποι που όταν χάσουν πάρα πολλά λεφτά φαίνεται πραγματικά ο χαρακτήρας τους.
0: Ναι.
1: Κάποιοι που θα ξαναπαλέψουν, θα τα ξαναμαζέψουν και κάποιοι που θα κάνουν ακραία πράγματα.
0: Ακριβώς. Το που μπορεί να σε φτάσει μια κατάσταση.
1: Ναι, λέει μια Μαρία εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι η στεναχώρια φαίνεται περισσότερο εκεί βλέπεις ποιος μένει δίπλα σου χωρίς να έχει κάποιο όφελος.
0: Σωστά.
1: Ισχύει και αυτό. Γενικά, πολλά έχουν πάρα πολλές απόψεις για αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά δεν μπορούμε να τις ανοίξουμε όλες τώρα.
0: Όχι,
1: έχουμε
0: γίνεται
1: και άλλα πράγματα. Και φυσικά έχουμε και ταρό που θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. 9 και 20 βγαίνουν τα ταρό, εδώ πέρα λέει η Κάτια. Έχουμε το παιχνίδι λέξη.
0: Δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Ναι, δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε θέλω να μας στείλεις τη λέξη παιχνίδι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο 6936-646-656, αν θες να παίξεις παιχνίδι ή αν θες να ακούσεις το μέλλον σου, στείλε τη λέξη ταρό.
2: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
8: It was me. Why was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's nice.
11: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επαιτειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε ένα χειροκρότημα, κορίτσια. Αυτό
3: τα
2: σημαίνει...
3: καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε. We did it again. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ μαζί σου να σου κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα λοιπόν, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως. Αν μας ακούς από τις 7 το πρωί και δεν έχεις χάσει λέξη και δεν θέλω να πας πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά θα σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη. Έχουμε επίσης την έλλειψη της beauty guru, αλλά έχουμε το beauty guru tip, γιατί θα σου πούμε πώς μπορείς να πετύχεις το τέλειο sun kissed look.
3: Ναι, μάλιστα. Φαντοποιούμε που έχω πεθάνει, πως το πες. Λοιπόν, έχουμε την έλλειψη στην beauty guru, αλλά το beauty guru είναι εδώ. Λοιπόν, η Κάτια ανοίγει τα ταρότ, λέει το μέλλον σου ξεκάθαρα, έτσι μην φοβηθείς. Στείλε τώρα στο Viber 6936-646-656 αν είσαι αρκετά θαραλέος να κάνεις μια ερώτηση στην Κάτια
2: και να σου απαντήσω καθαρά και εξάστερα όμως.
3: Ναι, ναι, ναι, από το ταρό, γιατί διαβάζεις τα ταρό. Επίσης, έχουμε λίγο αργότερα το δικαστήριο της πόλης που στέλνετε ιστορίες, ηχητικό μήνυμα θέλω παρακαλώ να ακούσω τις γλυκές φωνούλες σας στο 6936-646 και εμείς θα σας δικάσουμε ή θα σας συμβουλέψουμε. Βρε, μην στεναχωριέστε.
2: Και φυσικά θα παίξουμε και το παιχνίδι Δύο Αλήθειες και Ένα Ψέμα. Μας στέλνεις αυτό το νούμερο που σου είπε η Βρυσίδα, 6936-646. 656, την λέξη παιχνίδι και εμείς σε βγάζουμε στον αέρα λίγο πριν τις 10 για να μας πεις ποια νομίζεις ότι λέει ψέματα σήμερα και θα κλείσουμε με το quote of the day. Οπότε μένεις εδώ, αγάπη.

0: Γεια σας, Mad Radio 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα να σας συντροφεύουν μέχρι και τις 10 και να σου πούνε τι θα συμβεί στην πόλη. Βρίσιδα.
1: Λοιπόν, 31 Οκτωβρίου τι έρχεται,
0: ο άνοιγμα.
1: Έρχεται στο Άντεν, στο ΟΑΚΑ. Έντεν, όχι Άντεν, Έντεν, συγγνώμη, στο ΟΑΚΑ. Θα είναι τέλειο σοου. Δεν είναι απλό DJ set, να ξέρει. Συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, γιγάντια 3D visuals, φωτισμό, κινηματογραφικά εφέ και πολλά άλλα. Το σοου που έκανε πρεμιέρα, δηλαδή στο Κοατσέλα, εκεί έγινε βάρη με εκατομμύρια προβολές. Έρχεται 31 Οκτωβρίου, έτσι.
0: Θεωρείται
1: από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Με λίγα λόγια, αν σου αρέσουν η άνιμα, η τέλειο φάζ, μελόντικ τέχνο και viral visual show, είναι από τα πιο δυνατά events που θα γίνουν στην Αθήνα το 2026. Oh. Οπότε, όποιος σου αρέσει αυτό η μουσική, του προτείνω να πάει.
0: Θέλω κι εγώ να πάω.
1: Να πας, 31 Οκτωβρίου, γίνεται, έχεις ακόμα χρόνο.
0: Ναι, οκ, okay, θα το κλείσω νομίζω το εισιτηριάκι μου. Παιδιά, δεν ξέρω, επειδή εμένα, όπως σας είπα και πριν, οι φίλες μου έχουν μείνει έγκες. Αν είναι κάποια εδώ πέρα που θέλει να πάμε μαζί, να μου το πει. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Με έχουν αφήνει όλο μόνο.
1: Θα έρθω εγώ, δεν ξέρω, μην ξεχάσει μένα. Είμαι παράξενη.
0: Βρυσίδα, εσύ δεν πας να ακούς παιδί μου ηλεκτρονική
1: εγώ.
0: Μουσική.
2: Η Βρυσίδα.
1: Πας καλά. Είναι...
2: Η Βρυσίδα.
1: Ζω με αυτή τη μουσική.
2: Μην εγώ μόνο αυτό που πάει στα μπουζούκια.
1: Ναι, εγώ πήγαινα μόνο στο Butterfly το party με όλα τα παιδιά.
0: Λέει, λέει, λέει, λέει, λέει,
2: λέει, λέει, έχουμε πει από τη στιγμή που είπε ότι ψάχνει φίλη και θα βγάλει η αγγελία. Τη έχουμε πει πόσες φορές να πάμε εμείς μαζί τη για ποτό και δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, με τι
2: έτσι. Εγώ
1: μόνο ηλεκτρονική μουσική.
2: Δεν θέλει, κομμάτι.
0: Βρυσίδα, όντως.
1: Ναι, καλέ. Ναι. Επειδή δούλευα στα μπουζούκια, δεν σημαίνει ότι ακούω ελληνικά. Εγώ
0: καλέ.
1: Δεν ακούω καθόλου ελληνικά. Μόνο
0: αλήθεια.
1: Ξέρω, ακούω και τέκνο, ναι. Πού ζει αυτή.
0: Παιδιά.
1: Έξεγα, δεν ξέρει ποια έχει μπροστά
2: τη. Για να τη πήρε ένα χρόνο να το μάθει.
1: Ένα χρόνο. Πάμε. Του χρόνου θα μάθει κάτι άλλο για μένα. Δεν πειράζει.
0: Έλα, Βρυσίδα, θα σε πάρω μαζί μου. Έχω πάρα πολλά events να πάω. Εσύ τι θα κάνει, θα μείνει εδώ πέρα. Όχι, δεν σε παίρνουμε μαζί μα. Απλά γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα τραγούδια να ακούσει στο Mad Radio 106,2 και φυσικά έχουμε πάρα πολύ μουσική, πάρα πολύ ενέργεια και σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και κάποια beauty tip.

0: όπως λέει και η Σακύρα. Πάμε τώρα να σας μορφώσουμε λιγάκι. Με πολύ όμορφο τρόπο όμως. Δεν σας μορφώσουμε να ανοίξουμε σχολείο.
1: Θα σας συμμορφώσουμε.
0: Θα σας συμμορφώσουμε, ναι. Γιατί αυτό το sun-kissed look θέλει προσπάθεια. Και επειδή λείπει η beauty guru μας, θα πάρει τη θέση της η Κάτια. Η beauty. Δεν ξέρω τι είναι η Μικάρη. Η
1: beauty chef.
0: Beauty chef, λοιπόν. Ο σου chef και η beauty chef. Λοιπόν, είναι η ώρα, αν το κατάλαβες, για.
2: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
1: Και θέλω να σου πω για σήμερα να κρατήσεις κάτι πάρα πολύ όμορφο και συγκεκριμένο που είναι. Πώς, επειδή μου το καλοκαίρι πηγαίναμε, μας έβλεπε έτσι λίγο ήλιος, έκανες αυτό το κοκκινισματάκι. Δεν θα το κάνεις πια, αγάπη. Ξέρεις γιατί? Αρχικά γιατί φοράς αντιλιακό και κατά δεύτερον γιατί ο ήλιος δεν καίει και δεν κάθεσαι τόσο από κάτω ώστε να πάρεις αυτό το ελαφρύ κοκκίνισμα, ας πούμε. Όμως μπορείς να κρατήσεις λίγο από την λάμψη του καλοκαιριού στο πρόσωπό σου. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις αυτό το γλυκό, έτσι φρέσκο look, σαν να σε έχει φιλήσει ο ήλιος, άκου τι θα κάνεις. Αφού βάλεις λοιπόν ρουζ, κανονικά στα ζυγωματικά, ξέρεις, κατάλαβες, θα περάσεις ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, πάρα πολύ ελαφριά, πάνω από την γέφυρα της μητούλας. Δηλαδή εκεί που είναι το tip, από πάνω κάνεις παπαπ και περνάς λίγο με το πινελάκι σου. Αυτό αλλάζει όλο το πρόσωπο και δείχνει αμέσως πιο νεανικό, πιο όμορφο, πιο φρέσκο, πιο γλυκό. Και για ακόμα πιο εύκολη εφαρμογή, μπορείς να δοκιμάσεις και το Blast Stick από Emanuela Cosmetics. Αυτό χρησιμοποιώ και εγώ. Θα το δεις, νομίζω, σε όλο μου το προφίλ υπάρχει αυτό το Sun-Kissed Effect. Είναι διαθέσιμο αυτό το συγκεκριμένο προϊόν σε 5 αποχρώσεις και έχει και πιο φυσικές και πιο έντονες. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ ένα που είναι λίγο πιο πορτοκαλί, πιο κοραλί. Νομίζω μου ταιριάζει γιατί έχω πολύ ανοιχτό δέρμα. Φυσικά, υπάρχει άλλο ένα μυστικό ώστε να δείξει έτσι πιο ωραίο το ρουζ και είναι το δέρμα σου. Γιατί πρέπει ουσιαστικά και το δέρμα κάτω από το ρουζ να είναι λίγο. Πρέπει να φαίνεται ξεκούραστο. Δεν μπορείς

0: να είσαι τελείως άβαφο, ναι, μαύρη κύκλη και τέτοια, δεν γίνεται. Οπότε εκεί πέρα τι κάνουμε, κλείνουμε τα μάτια και εμπιστευόμαστε τυφλά Emanuela Cosmetics με το No Filter Needed Foundation. Αυτό μπορείς να το δεις πλέον παντού, έχει γίνει viral, το έχουν ανεβάσει σε όλο το TikTok. Γενικά είναι σοκ αυτό το προϊόν, γιατί αφήνει το δέρμα αψεγάδιαστο. Είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο. Λες και έχεις πάρει το φίλτρο του Instagram και το έχεις φορέσει στο real life. Είναι premium γενικά προϊόντα, το ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι σου αφήνει έτσι μια πιο luxury αίσθηση στο δέρμα και φυσικά είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε δύο σε ένα. Και παίρνεις καλό προϊόν και συμφέρει οικονομικά. Μπορείς φυσικά να το βρεις στα Hondo Center για να βρεις και την απόχρωση που σου ταιριάζει. Να πας εκεί να το δοκιμάσεις από κοντά. Αλλά αν ξέρεις καλά το δέρμα σου, μπορείς να το παραγγείλεις απευθείας στο emanuelacosmetics.com.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θα τα βρεις εκεί. Αλλά ξέρεις, θα βρεις εδώ σε εμάς την Κάτια που λέει τα ταρό. Μείνε συντονισμένος, γιατί αν θες να μάθεις το μέλλον σου, αν έχεις μια ερώτηση που σε καίει, θα στείλεις τώρα τη λέξη ταρό στο Viber 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: Καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ με πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ διάθεση, γιατί είναι η αγαπημένη μας ώρα, να ξέρετε. Η Κάτια είναι πάρα πολύ καλή. Έχει ταλέντο στο να λέει τα.
1: Ταρό.
0: Και έχω ταλέντο επίσης στο να καλημερίζω τους ακροατές. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Πάει, έχασα το ταλέντο εδώ. Μου. Όχι, το ταλέντο εδώ είναι. Πώς σε λένε?
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος, εσείς είστε.
0: Τα κορίτσια
2: της πόλης. Της πόλης.
0: Ναι, έτσι λέμε. Έτσι, Γιώργο μου, έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις?
3: Τρωγόμαστε.
0: Ποιος τρώχθηκε?
2: Έχω να κάνω μια ερώτηση. Έκανα λοιπόν μια επαναπροσέγγιση σε μια πρώην που τα είχα πριν από 1,5 χρόνο. Και έκανα επαναπροσέγγιση προχτές. Και θα ήθελα να μάθω πώς θα πάει αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Σου έχει έρθει το Page of Swords. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας άντρας που κρατάει ένα σπαθί. Οπότε αυτό δείχνει έναν δυναμισμό. Δηλαδή πήγες και εσύ με τα μπούνια εκεί πέρα, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι το πολυσκέφτηκες κιόλας. Και αυτό σου λέει και η κάρτα στην πραγματικότητα.
3: Αν είχε σκεφτεί, δεν το είχε κάνει.
0: Σίγουρα. Αυτό σου λέει και η κάρτα, ότι ουσιαστικά για κάποιον λόγο είναι σαν να είσαι πολύ alert. Δηλαδή σαν να έχεις μια ανάγκη οπωσδήποτε να βρεις κάτι τέτοιο στη ζωή σου και να κάνεις παρορμητικές και όχι απαραίτητα με κάποια σκέψη από πίσω κινήσεις. Δηλαδή το τρέχεις πολύ γρήγορα χωρίς να υπάρχει
3: λέει,
0: λόγος.
3: Λέει, θα γίνει κάτι καλό εκεί?
0: Όχι.
2: Δεν το τρέχω τόσο γρήγορα.
0: Έτσι, κοίτα, δεν ξέρω. Αυτό βλέπουμε εδώ πέρα. Επίσης εδώ πέρα σου βγάζει ότι υπάρχει γενικά ένα... Πώς να το εξηγήσω τώρα αυτό? Ότι θέλεις ουσιαστικά να ανακαλύψεις μια νέα πτυχή, είτε του δικού σου είτε του δικού της εαυτού. Επίσης το σπαθί που κρατάει αυτός είναι ότι υπάρχει ουσιαστικά ένας στόχος. Υπάρχει δηλαδή, δεν είναι ότι πας χαλαρά σε κάτι. Αυτό σου λέει όλη η κάρτα, ότι... πας με στόχο, έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου το οποίο θέλεις να επιτευχθεί και γενικά υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην κάρτα που δείχνουν αυτόν τον παρορμητισμό, αυτόν τον αυθορμητισμό, ας πούμε. Τώρα δεν λέει αν θα, δεν έχει, η κάρτα δεν είναι συγκεκριμένη για το αν θα πάει κάτι καλά ή αν δεν θα πάει κάτι καλά. Αυτό που σου λέει ουσιαστικά είναι κάνει λίγο κράτη.
3: Ναι, ήταν αυθορμητισμός να πας να στείλεις την πρώην τώρα.
0: Καλά, δεν στέλνουμε σε πρώην. Είναι πρώην για κάποιον λόγο, βρε αγάπη, και εσύ δεν έχεις μάθει τίποτα.
3: Μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μπορεί να φταίει αυτός που ήταν πρώην και να και μην πάλι. Το σκέφτηκε καλά και να λέει μήπως βλακία έκανα.
0: Και αυτός να φταίει πάλι για κάποιο λόγο ήταν πρώην.
3: Έχει δίκιο σε αυτό η Κάτλα.
2: Καλά, εντάξει. Ζήσε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση του τότε έπρεπε να γίνει πρώην. Αλλά...
3: έπρεπε. Τώρα γιατί ξέρεις να ξαναστείλει μήνυμα. Γιατί θες να γίνει νυν? Δεν ξέρω.
2: Όχι, ξέρω. Να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είχα δώσει την ευκαιρία.
3: Ήταν η μόνη η φυσιολογική από όλες μου τις πρώην. Και λέει, ας δώσω μια ευκαιρία. Λέει, αυτή ήταν η φυσιολογική, μήπως να της δώσω μια ευκαιρία.
0: Για να πάω να δω ποιους έχω χωρίσει, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Τάσο. Ο Τάσος είναι normal, κάτσε να του στείλω ένα μήνυμα.
2: Μερικές φορές, θα σου πω αυτό. Μερικές φορές μπορεί ο άνθρωπος να είναι σωστός και το timing να είναι λάθος, παιδιά.
0: Ναι, ρε, εντάξει, ισχύει αυτό. Απλά επίσης, όταν κάτι έχει έρθει και έχει περάσει κάποιες καταστάσεις, ίσως καλό είναι να το αφήνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ, βάσει της κάρτας, αυτό θα σου πω. Παρ' όλα αυτά, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και
3: καλή επανασύνδεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στη παρέα μας, Γιώργο. Φιλιά πολλά.
3: Γεια, φιλιά πολλά. Γεια. Αχ, τι να πω, συμβαίνουν και αυτά. Σε πολύ λίγο ανοίγει το δικαστήριο της πόλης. Είσαι έτοιμος να σε δικάσουμε? Στείλε το ηχητικό σου μήνυμα, την ιστορία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας.
0: Μας στέλνει η πρωινή του.
3: 6-9, σταμάτα βρε κάτι. Στο 6-9-36-6-46-6-56 για να σε

0: Λοιπόν, όπως με ακούς, τώρα κάνει ένα post τη μουσική σου για ένα δυνατό upgrade.
1: Όπως με ακούς, κλειστό.
0: Κλειστό. Και πάμε σπίτια μας. Όχι, όχι, να κλείσει τη μουσική, όχι. Καλά. Εμένα, βρε. Εσύ πληρώνεις ακόμα μεταφορικά στις online αγορές σου. Μη σκάς, Scrooge Plus. Γίνε μέλος με 25 ευρώ το χρόνο και απόλαυσε δωρεάν μεταφορικά για αποστολές από 15 ευρώ και άνω σε Scrooge Point. Και το καλύτερο, έχεις και, και priority παράδοση για να φτάσουν στα χέρια σου οι αγορές σου ακόμα πιο γρήγορα από πότε. Τώρα όλα αυτά θα μπει στο Scrooge App και γίνε Plus μέλον για να τα αποκτήσεις, έτσι.
1: Ναι. Μάνο, παιδιά, δεν ξέρω αν δεν το καταλάβατε. Φωνάζω τον Μάνο Χατζηγιάννη από το Newsbomb για να μας πει τα τελευταία νέα. Για να δούμε.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την 5η-8η Οκτωβρίου. Έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας θα τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως το πρωί της 5ης. Συναγερμό σήμανε στις αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης εξαιτίας πυροβολισμών σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες πιστόλι και συνέλαβε τρεις νεαρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία τα ξημερώματα σε πολυκατοικία επί της οδού Λάσκου 28, όταν ένας 26χρονος κάλεσε την άμεση δράση, αναφέροντας ένα καυγά εν εξελίξη. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο Βαμβακιού έξω από τα Τρίκαλα, με την πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο με μεγάλη δύναμη για την κατασβεσή της. Λόγω του πολύ έφλεκτου υλικού, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία και έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Σήμερα Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια της πόλης είναι εδώ και οι δικαστήνες είναι εδώ επίσης. Γιατί είναι η ώρα 9:35 πάντα που ανοίγουμε το δικαστήριο της πόλης. Φέρνουμε μια υπόθεση που πρέπει να δικάσουμε εμείς εδώ πέρα και οι ακροατές μας στέλνουν ηχητικές ιστορίες που θέλουν συμβουλή, θέλουν μια δίκη σοβαρή από εμάς. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία του ακροατή.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ την ιστορία μου. Πριν 3 μήνες πήγα σε γραφείο συνοικισιών. Εγώ πριν 20 χρόνια πήρα διαζύγιο από τον άντρα μου και μαντιέψτε με ποιον βγήκα το ραντεβού πριν 3 μήνες με τον πρώην άντρα μου.
2: Πάνε κάνε παρέα με τον Γιώργο.
0: Συγγνώμη, πήγε, περίμενε για να το καταλάβω.
2: Πήρε διαζύγιο.
0: Πήρε διαζύγιο, χώρισε.
2: Και βγήκε ραντεβού με τον πρώην άντρα.
0: Πήγε σε γραφείο και κλείσανε να βγει ραντεβού με τον πρώην άντρα πάλι.
2: Γιώργο, κάντε παρέα σας παρακαλώ. Θέλω να δικάσω τίποτα. Θέλω να πάει να κάνει αυτός ο άνθρωπος παρέα με τον Γιώργο.
0: Να πω κάτι. Μήπως έπρεπε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον άντρα της. Μήπως να... γιατί το γραφείο θα τους μελέτησε και θα είδουν, θα ταιριάζουν αυτοί. Έτσι κάνουν τα γραφεία.
2: Ναι, μήπως να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Μήπως να δώσει μια ευκαιρία στον Γιώργο.
0: Μπορεί να σταματήσει με τον Γιώργο. Πού κολλάει ο Γιώργος, αγώθηκε με τον Γιώργο.
2: Την ίδια ιστορία έχουν.
0: Όχι, δεν έχουν την ίδια ιστορία.
2: Επιστρέφουν και οι δύο σε πρώην τους.
0: Η άλλη χώρισε πριν 20 χρόνια και βγήκε ραντεβού με τον άνθρωπο. Ο άλλος δεν πέρασε ένας χρόνος. Ένας χρόνος λέει πέρασε τον Γιώργο. Ναι, λοιπόν, θα πω εγώ. Στην κυρία μου μας το είπε, ότι καλό θα ήταν να ξαναδεί αν ταιριάζει με τον άντρα της και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί το γραφείο ξέρει τη δουλειά του. Θα είδε ότι ταιριάζουν αυτοί
3: οι
0: άνθρωποι.
3: Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι άνθρωποι οριμάζουν.
2: Άλλα το έλεγαμε πριν στον άνθρωπο.
3: Έχει οριμάσει αυτή η σχέση και έχει έρθει η στιγμή.
2: 20 χρόνια πέρασαν για να βρουν πίσω.
3: Δεν λες πάλι καλά που δεν πέρασαν. 42!
2: 42 έτη! Θα τρελαθώ. Παιδιά, να σας πω κάτι, μην επιστρέφετε σε πρώην. Και εσύ, κυρία, μας είπε.
0: Δεν είναι ονομάτια, γιατί είναι ανώνυμα αυτά.
2: Σωστά.
0: Μπορείτε ανώνυμα να μας στέλνετε τέτοιες ιστορίες για να σας δικάσουμε.
2: Κυρία, μην, δεν πειράζει. Έγινε λάθος, ήτανε του γραφείου. Δεν πειράζει, δεν θα πάμε πίσω στον πρώην.
0: Δεν μας είπε πως πέρασε το ραντεβού. Γιατί είπε βγήκα ραντεβού με τον άντρα μου. Οπότε μήπως ήταν ωραίο ραντεβού.
3: Α, δεν έχει θέμα να πούμε το όνομά της. Η κυρία Σούλα. Σε περίπτωση η κυρία που Σούλα. Την ακούει και ο
0: Σούλα.
3: Πρώην άντρας ένα...
2: Πώς πέρασε πες της κυρία Σούλα.
3: Δεν ξέρω, δεν μας έχει απαντήσει.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε.
2: Μα τώρα θα τρελαθώ.
0: Λοιπόν, κλείστο.
2: Να το κλείσω. Παιδιά.
3: Τα πληρώσανε μισά-μισά, λέει.
2: Παιδιά, νομίζω ότι. Τρόμαξα, ρε Ιωάννα.
3: Τα πληρώσανε μισά-μισά.
2: Παιδιά, δεν είμαι καλά.
0: Ωραίος ο άντρας, ρε.
2: Εσύ μου πέσε, μου φύγει.
0: Βγήκα ραντεβού ξανά μετά από 20 χρόνια και τα πληρώσανε μισά-μισά.
2: Λοιπόν, σας είπα.
3: Έδειξε
2: ανεξαρτησία και ο άλλος έδειξε τσιγκουνία. Λοιπόν, ακούστε, δεν επιστρέφουμε σε πρώην. Τέλος, αν θέλετε να παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, δεν επιστρέφουμε σε πρώην. Δεν ξανακούω, κιχ. Η απόφαση βγήκε. Είστε ένοχοι, κυρία Σούλα. Τέλος, σε λίγο παίζουμε μαζί το 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα και να μην τα βρεις με τον πρώην σου.

0: καλημέρα. Θέλω να πω καλημέρα και στο Γιώργο. Μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, κοριτσάρι μου. Σας ακούω κάθε πρωί στη δουλειά και μου φτιάχνει το κέφι μέσα στο υπέροχο 8ωρο μου. Να συνεχίσετε έτσι δυναμικά με πολύ αγάπη. Έχουμε τον Γιώργο μας στέλνει. Ο Ιωάννης μας στέλνει καλημέρες. Η Κατερίνα.
1: Ποια Κατερίνα? Και...
0: δεν είναι η Κατερίνα δικιά σου. Γενικά όμως έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας στέλνει καλημέρα. Αλλά θέλουμε και κόσμο για να παίξουμε την ώρα του που είναι το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Δύο ηλίθιες και ένα ψέμα!
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Αλλά έχει μετανομαστεί λόγω της Κατερίνας Πεφτίτση και του δικού μου του Σαρδάμ σε δύο ηλίθιες και ένα ψέμα.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει.
0: Είναι ηλίθιες που λένε την αλήθεια και μία που λέει ψέματα. Κατάλαβες? Οπότε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Λοιπόν, ξεκίνα κάτια.
1: Ιωάννα.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν είναι η ντουλάπα ανοιχτή.
1: Βρυσίδα.
0: Τρώω τις τηγανιτές πατάτες με μαγιονέζα και μέλι.
1: Κάτια. Τραγουδάω μόνη μου όταν οδηγώ.
0: Τέλεια. Πρέπει. Αυτές οι φράσεις είναι που πρέπει να βρείτε μία που λέει ψέματα. Σας θα δώσουμε λίγο χρόνο. Θα βάλουμε μουσικούλα ένα τραγουδάκι και θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας πείτε ποια λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι η τελευταία που ακούς, γιατί.
1: Πρώτη-τελευταία.
0: Πρώτη-τελευταία, συγγνώμη.
1: Έχουμε ολόκληρο quote of the day.
0: Ναι, συγγνώμη. Εννοούσα. Είναι η ώρα του παιχνιδιού σου. Αφήσαμε το χρόνο να πάρεις λίγο το χρόνο σου να αποφασίσεις ποια λέει ψέματα.
1: Άστο.
0: Έχουμε πάρει και τον ακροατή τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Έρωτα.
2: Ναι.
0: Τα αγόρι
2: μας. Μαντέψτε, μπορεί να είναι και ένα ψέμα.
1: Αποκλείεται. Λοιπόν, έρωτα, θα σου πω.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, μωρό μου, εσύ?
2: Καλά, με ποια μιλάω?
1: Κάτια τώρα.
0: Καλά, δεν κατάλαβες την Κάτια.
1: Καλά, έλαντε.
2: Κάτια.
1: Έρωτα.
2: Μου.
1: Εδώ, πότε θα έρθει σπίτι να κάνουμε έτσι να φάμε πλατό τυριών και κρασάκι?
0: Κάτια, μπορείς να την τρώει.
2: Μελομακάρονα.
1: Όχι πάλι. Όχι ξανά αυτό το μαρτύριο.
0: Η ώρα είναι για το παιχνίδι. Θα πρέπει να μπείτε λίγο πιο μετά. Θέλετε? Λοιπόν, ποια θα ξεκινήσουμε τις φράσεις?
1: Λοιπόν, Ιωάννα.
3: Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν η ντουλάπα είναι ανοιχτή.
1: Βρυσίδα.
0: Τρώω τις τηγανιτές πατάτες με μαγιονέζα και μέλι.
1: Κάτια. Τραγουδάω μόνη μου όταν οδηγώ.
0: Ποια λέει
2: ψέματα? Wow. Δύσκολο.
1: Όντως δύσκολο,
0: Είναι
2: δύσκολο. Δύσκολο, γιατί ας πούμε οι πατάτες και το μέλι την έχω τη βρυσίδα, καταλαβαίνεις.
0: Με μαγιονέζα και μέλι.
2: Έτσι. Ναι, φουλ. αλλά θα πω ότι είναι ψέματα.
1: Ναι, αφού γέλαγε τώρα.
0: Ναι.
1: Το χάλασε, βρυσίδα.
0: Εγώ λέω ψέματα και είσαι ο μόνος να ξέρεις εδώ και ένα μήνα που παίζουμε στο παιχνίδι που κατάλαβες ότι λέω ψέματα. Δεν έχει βρει ποτέ κανείς όταν λέω ψέματα.
1: Αφού γέλαγες, ρε, βρυσίδα.
0: Ναι, ποτέ όμως κανείς. Μπράβο, έρωτα.
1: Ήταν σε φάση βρυσίδα. Τρώω τηγανιτές πατάτες με μαγιονέζα και μέλι.
2: Γιατί,
1: εγώ.
2: Γιατί έβαλες φαγητό και όποιος παρακολουθεί τα social σου.
1: Κάνει κάτι τέτοιο.
2: Ξέρει πόσο healthy κάνει.
0: Healthy κάνει. Αυτό ήταν το τρίκ. Μπράβο. Μπράβο, έρωτα. Το τρίκ ήταν ότι δεν τρώω μαγιονέζα και μέλι ειδικά με τηγανιτές πατάτες. Δεν το έκανα ποτέ αυτό το συνδυασμό.
3: Νομίζω θα πάρει βραβείο ακροατή ο έρωτας, γιατί είναι ο μόνος που μας προσέχει από ό,τι φαίνεται.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ το τρώω.
0: Μπράβο. Εσύ, εγώ όμως είμαι πολύ healthy. Δεν θα το έτρωγα. Μπράβο, έρωτα. Συγχαρητήρια, βρήκες.
2: Θέλω να προκαλέσω τη βρυσίδα.
1: Ναι.
0: Να φάει.
2: Δημοσίως.
1: Ναι.
2: Να φάει πατάτες τηγανιτές.
1: Ναι.
2: Αυτές όμως τις κατεψυγμένες, όχι τις φρεσκοκομμένες.
0: Ναι, ξέρω. Ποιες, που
2: και να τις βουτάει μέσα, ανάλατε, σε μερέντα.
0: Oh my god! Δεν είστε καλά. Θα πεθάνω τώρα.
1: Yummy, I love it.
0: Το κάνω TikTok αυτό.
1: Έρωτα, έλα μετά να φάμε πατάτες προτηγανισμένες με μερέντα. Εγώ θέλω.
0: Λοιπόν, σε αφήνουμε τώρα. Φιλάκια. Φιλιά, γεια σου, έρωτα. Σε λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που τα συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα από το Mad Radio 106,2, Κάτια.
1: Καλημέρα.
0: Για πες,
1: θα σου
0: τι
1: πω.
0: Έχουμε τώρα.
1: Τώρα έχουμε, παιδιά, μία ώρα και στιγμή που θα θέλετε να τη θυμάστε.
0: Όπα, λύγεται, η Ιώνα πέθανε.
1: Θάνατος.
0: Όχι.
1: Κάτσε, το πω γρήγορα πριν πεθάνει η άλλη δίπλα. Λοιπόν, ακούστε, πρέπει να σας πούμε εμείς μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Είναι πολύ μικρή φράση, είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχουμε ονομάσει. Quote
0: of the day. Η ζωή ανταμείβει όσους επιμένουν. Αυτή ήταν η μικρή φρασούλα.
1: Μια χαρά, ρε παιδιά.
0: Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι πραγματικά ανταμείβει η ζωή. Απλά να επιμείνεις, να προσπαθήσεις.
1: Υπομονή.
0: Να στόχους σου.
1: Σωστά. Υπομονή, επιμονή και καλή ανταμείβη. Κρατάς λοιπόν αυτή τη σκέψη σήμερα όπου κι αν πας. Και εμείς κάπου εδώ, γιατί ο Άννα θέλει να βήξει με την ησυχία της, θα ολοκληρώσουμε. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και φυσικά. Η Ιωάννα Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Στον ήχο, Ιωάννα μας.
0: Η Καταρίνα λείπει σήμερα. Δεν πειράζει, εύχομαι να την έχουμε αύριο.
1: Περαστικά, για
0: σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σε αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη. Τουμπανέιρο! Α, ναι. Στη μία θα είναι λοιπόν μαζί μας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Καλά τα πάει η Κάτια, είναι πολύ συγκεντρωμένη. Στις 6 έχουμε το Mad Drive με τον Πέτρο Τραδαφίλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλάκια πολλά.
1: Άιντε, τσάω. Mad
2: Radio. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν. Το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο ήχος

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω viral έρευνα που εξηγεί γιατί οι millennials δείχνουν μικρότεροι από την Gen Z. Έχω υπέροχο Mad Red Flag, Mad Rewind, βεβαίως μουσικό σαν σήμερα. Και προσκλήσεις, τα πάντα όλα έχουμε και σήμερα εδώ στο Mad Radio. Μείνετε μαζί μου μέχρι τη μία.
1: Mad Radio 6,2.
4: Για πάμε για πρωινό vibe check. Σίγουρα σου έχει τύχει να σου απαντήσει κάποιος λίγο απότομα και να αρχίσεις κατευθείαν το overthinking. Μήπως κάτι είπα, μήπως φταίω εγώ. Εμένα μου έτυχε πρωί-πρωί κάτι αντίστοιχο. Μετά όμως σκεφτόμουν ότι περισσότεροι κυκλοφορούν εκεί έξω με τα δικά τους νεύρα και το δικό τους χάος μέσα στο κεφάλι. Οπότε το πώς σου συμπεριφέρονται έχει να κάνει ξεκάθαρα με αυτούς και όχι με σένα. Κράτα την καλή σου διάθεση και προχώρα, για πάμε. Είναι μόλις Τρίτη και ξεκινάμε με Second Voice. Let me be στο Mad Radio

Θωμάς και η Θωμαή. Επιτέλους επιστρέψαμε στις πιο συνηθισμένες γιορτές. Μπα και φάμε και ένα γλυκό, έτσι. Γιατί με κάτι αναξανέμουν δήματρους, κάτι ονόματα δηλαδή. Έχω πει και αν έχω πει αυτό το μήνα ονόματα. Και ένα γλυκό εδώ στο Μάντεν έχουμε φάει. Δηλαδή έξαλλος, καταλαβαίνεις. Σαν σήμερα να σας πω ότι υπάρχει κάτι που μας αφορά όλους. Κάτι που άλλαξε τη ζωή μας, άλλαξε την καθημερινότητα. Σαν σήμερα το 2010 κάνει πρεμιέρα στα κινητά μας το Instagram. Όχι, σκέψου τώρα λίγο. 16 χρόνια πριν δεν ήξερες τι θα πει φίλτρο, τι θα πει story. Και σήμερα ξυπνάς και κοιμάσαι και ανοίγεις το Instagram. Στα επίκαιρα νέα έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις, θα υπάρχουν μποτιλιαρίσματα.

από το ύψος εκεί του Ζεφυρίου έχει γίνει ατυχηματάκι. Μέχρι και μετά την μεταμόρφωση θα πάτε ποτηλιαρισμένοι, ακινητοποιημένο και τρέχουμε ανόδου της Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Περιστερίου στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω κόκκινα, μπόρντο ροδοκόκκινα και υπομονή για τους φίλους οδηγούς.

στο Mad Radio 106,2. Για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε με το δράμα της Kim Kardashian, η οποία έχει 4 παιδιά και άκουσαν 5 λέει νταντάδες. Της περισσεύει δηλαδή και μία νταντάδα. Μήπως θέλει να μου δώσει εμένα μία. Βέβαια η ίδια δηλώνει ότι το να πηγαινοφέρνει τα παιδιά στο σχολείο είναι δική της δουλειά, το κάνει η ίδια. Σωστή ηρωίδα. Περνάμε στα μουσικά, γιατί ο δικός μας DJ Argy έγραψε ιστορία. Ο Argy λοιπόν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που έκανε rave party στο ιστορικό παλάτι της ανεξαρτησίας του Βιετνάμ. Σου βάζω ηχητή.

το έδωσε. Είμαστε τώρα στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στο Βιετνάμ και τα σπάμε. Οκ, πολύ καλό. Και μιας και μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική, έχουμε τεράστια επιστροφή. Το Tomorrowland πάει ξανά στην Ίβιζα το 2027. Η απόλυτη ηλεκτρονική εμπειρία με τεράστια σκηνικά και τους καλύτερους DJs του πλανήτη μαζεμένους. Όλα κάτω από τον ήλιο στο αγαπημένο νησί των Clubbers. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ψηλά στον κουμπαρά από τώρα, αν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό το 2027. Να σας πω ότι λύθηκε και το μυστήριο για την περιοδία του Ed Sheeran. Μετά την αποχώρηση του Macklemore, την θέση του ως support παίρνει ο Isaac Slade. Είναι ο πρώην frontman των αγαπημένων The Fray και μάλιστα ήδη ξεκίνησε να εμφανίζεται μαζί του από την συναυλία του στην Ατλάντα. Και τέλος, έχω Ροζαλία. Η κοπέλα πάει να πάρει το τεράστιο τιμητικό βραβείο Hall of Fame στα φετινά Billboard Latin Music Awards τον Οκτώβριο στο Miami. Χώρια ότι διεκδικεί και άλλα 6 βραβεία την ίδια βραδιά. Εννοείται ότι αγαπάμε πάρα πολύ Ροζαλία και χαιρόμαστε full για την ίδια. Πάμε από Alex Warren σε Alex Warren, είναι το Fever Dream.

Τον τρέλανε τον άνθρωπο. Αυτό λέει σημαίνει το τζανάντο. Ότι τον τρέλανε. Okay. Οι παλιές συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή και με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά υποδέχονται τη δράση. Φέρτε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Ανακυκλώστε τα σωστά. Ελάτε, ενημερωθείτε και δώστε στις παλιές σας συσκευές μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή τηλεφωνικά

0: φίλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο, ζητάει η αστυνομία από τους οδηγούς, ειδικά αύριο Τετάρτη, ενώ κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλη την Αθήνα. Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες και πιστόλι και συνέλαβε 3 νεαρούς, ένας εκ των οποίων 19 ετών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009 μετά από εισήγηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, την οποία ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίταλ Μαλίκ Χασάν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013. Ανθρώπινο πύργο 9 ορόφων σχημάτισε η ομάδα που κέρδισε τον παραδοσιακό διαγωνισμό στην Ταραγώνα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο 18ο αιώνα και οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση και η πειθαρχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Next Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Next Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
8: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
10: You have to be scared, mommy. She's next.
11: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Mad Radio. Mad VMA Exclusive.

που είστε, για μαζευτείτε. Μόλις έσκασε το καλύτερο νέο της δεκαετίας για εμάς. Ξέρω ότι πονάνε τα γόνατα, χτυπάει μέσα με το που πιάνει γρασία, αλλά τουλάχιστον φαινόμαστε μικρότεροι από την Gen Z. Δεν κάνω πλάκα, όχι εντάξει, και γελάω. Μόλις διάβασα αναρτήσεις από ειδικούς που υποστηρίζουν ακριβώς αυτό. Οι millennials, λέει, φαίνονται πιο φρέσκοι από τους σημερινούς οικοσάριδες. Και πώς το εξηγούν, λένε ότι προλάβαμε, λέει, και μεγαλώσαμε κανονικά, χωρίς να μας βομβαρδίζει το άγχος της τέλειας εικόνας στο Instagram και το TikTok από την κούνια. Εμείς τι κάναμε, ρίχναμε λίγο νεράκι στο πρόσωπο, βάζαμε λίγο αντιλιακό, αν μας φώναζε η μάνα μας στην παραλία, και ήμασταν μια χαρά. Όλα καλά. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, στο τέλος παραδέχονται ότι δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν αυτό 100%, αλλά μεταξύ μας, ποιος νοιάζεται. Εμείς θα κρατήσουμε ότι δείχνουμε μικρότεροι και ας ψάχνουμε που βάλαμε θερμοφόρα για τον αφιένα. Hendrix Golden τώρα, το mix του David Guetta στο Mad Radio 106,2.

0: Back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: έχω
3: κάνει.
2: Δεν έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανιέσαι το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει.
3: Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Πάμε σε ρυθμούς σαν σήμερα, σε πολύ πολύ λίγο ιστορικές μουσικές στιγμές. Beatles, Madonna και πολλοί άλλοι. Θα μπούμε στο mad.gr για τα τελευταία Eurovisioniακά νέα. Και θα ακούσουμε και το απόλυτο viral hit των ημερών, μεταξύ άλλων εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

106,2. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Πάμε κατευθείαν για μουσικό. Σαν σήμερα βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε στο 1969. Οι Beatles κυκλοφορούν στην Αμερική ένα από τα κορυφαία double A-side singles στην ιστορία της μουσικής. Στη μία πλευρά του δίσκου βρισκόταν το ρυθμικό Come Together και στην άλλη το εμβληματικό Something του George Harrison. Και τα δύο κομμάτια πήγαν φυσικά κατευθείαν στο

Μια εντελώς αγνωστικός τετράχρονη τότε κοπέλα, ονόματι Μαντόνα, κυκλοφορεί το πρώτο της επίσημο σίγγλ με τίτλο Everybody. Το κομμάτι ξεκίνησε να παίζεται δυνατά στα κλαμπ της Νέας Υόρκης και αποτέλεσε το πρώτο λιθαράκι για να χτιστεί η αυτοκρατορία της.

2020. Μας φέρνει δυσάρεστα νέα. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Van Halen, ο Eddie. Ενώ σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, γεννήθηκε ο David Hidalgo, ο τραγουδιστής των Los Lobos.

γενικό σουσού. Διαβάζω τώρα στο mad.gr και πρέπει να το συζητήσουμε. Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες ότι η Λίλα ετοιμάζεται για το Sing for Greece 2027. Η ίδια δεν έχει βγει ακόμα να πει κάτι επίσημα, αλλά οι πληροφορίες λέει πως ψάχνει ήδη μανιωδώς το κατάλληλο κομμάτι. Και τι ψάχνει? Ένα δυνατό, εκρηκτικό dance track με τρελή χορογραφία και σκηνική παρουσία που θα τα σπάει. Δεν περιμέναμε εννοείται τίποτα λιγότερο από την Λίλα. Εγώ πάντως με μια ντοπαμίνη της έδινα το 12. Για να δούμε αν ισχύει, για να δούμε τι θα γίνει. Μένουμε συντονισμένοι στο mad.gr και όπου θα τα μάθουμε έτσι κι αλλιώς όλα. Μουσική, celebrity, gossip news, τα πάντα όλα στο mad.gr. Η Σακίρα και ο Burna Boy, Die Die τώρα στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

0: Στο Mad Radio για τον 6,2 αν έρχονται οι γενέθλια και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Μην αγχώνεσαι, το Volta Fun Park έχει σκεφτεί τα πάντα για εσάς. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots. Εσείς απλά εμφανίζεστε και χαίρεστε όπως θα έπρεπε να είναι το πάρτι του μικρού σας ή της μικρής σας. Ένα πάρτι που θα σας κάνει ήρωες στα μάτια του. Στο Avenue ή στο Athens Metro Mall μπορείτε τώρα να μπείτε στο voltafunpark.com να πάρετε όλες τις πληροφορίες και να κλείσετε ακόμα και τηλεφωνικά αν θέλετε στο 697-096-91 82. Σε λίγο έρχομαι με το απόλυτο viral κομμάτι των ημερών που έχει ενώσει νυν με πρώην. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Νυν με πρώην. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο, ζητάει η αστυνομία από τους οδηγούς, ειδικά αύριο Τετάρτη, ενώ κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλη την Αθήνα. Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες και πιστόλι και συνέλαβε τρεις νεαρούς, ένας εκ των οποίων 19 ετών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009 μετά από εισήγηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, την οποία ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013. Ανθρώπινο πύργο 9 ορόφων σχημάτισε η ομάδα που κέρδισε τον παραδοσιακό διαγωνισμό στην Ταραγώνα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο 18ο αιώνα και οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση και η πειθαρχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούνι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

έχει κατακλείσει και το TikTok και βάζει τέλος στις κόντρες μεταξύ πρώην και νυν. Τα κορίτσια έχουν φτιάξει τη δική τους άρρηπη συμμαχία απέναντι στα red flags των πρώην με την ατάκα κλειδί. But if you're sick of him, I got you. I was patient zero, η απόλυτη γυναική αλληλεγγύη με το patient zero της Taylor Swift, το οποίο έρχεται τώρα στα ραδιοφωνά σας, εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που έτσι κι αλλιώς ακούς περισσότερη μουσική.

στο Mad Radio 106,2. Τρίτη σήμερα. Ετοιμαζόμαστε. Τι ετοιμαζόμαστε, πανέτοιμοι. Είμαστε με αγωνία από την προηγούμενη Τρίτη. Περιμένουμε για ολοκένουργιο τρίτο επεισόδιο δεύτερη σεζόν. Nick's Drop. Το Nick's Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nick's Professional Makeup. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε τον Τζούλιο, τον Monkey και την Ζωή. Η δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nick's Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες.

0: 6 το επεισόδιο ανεβαίνει στο YouTube και στις 8 θα προβληθεί στο MAD TV.
1: MAD Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσει.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: η μόνιμη απάντηση είναι χαλαρά. Μιλάμε και βλέπουμε. Και φυσικά, Mad Rewind της ημέρας έρχεται υπέροχη συνεργασία από Eminem και Akon. Θα μας πάει πίσω μερικά χρονάκια. Τώρα η Taylor Swift, Magic Marshall Jefferson, Milky και David Guetta. Πάμε δυνατά.
1: Mad Radio 106,2.

Red Flag θα σας γλιτώσει από τον χαμένο χρόνο και την ταλαιπωρία το σημερινό Mad Red Flag. Γιατί στην αρχή το συγκεκριμένο το βαφτίζουμε cool, άνετη συμπεριφορά, αλλά στην πράξη είναι ο απόλυτος εφιάλτης για το νευρικό σου σύστημα. Να, το σκέφτομαι και συγχύζομαι. Είναι ο άνθρωπος που αρνείται πεισματικά να κανονίσει κάτι συγκεκριμένο και η μόνιμη απάντηση σε όλα είναι χαλαρά, μιλάμε, βλέπουμε. Τι βλέπουμε ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Τις λες ας πούμε Τετάρτη, πάμε για ένα ποτό το Σάββατο και σου λέει ναι μωρέ κάτσε να δούμε πως θα πάει εβδομάδα, να δω τι θα κανονίσουν και τα παιδιά και να μιλήσουμε. Δηλαδή τι ακριβώς περιμένεις να δεις, μήπως είσαι ο πρωθυπουργός, μήπως περιμένεις να δεις αν θα προκύψει κάποιο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο. Αυτό το μόνιμο βλέποντας και κάνοντας δεν είναι καθόλου αυθορμητισμός, είναι ξεκάθαρη αποφυγή δέσμευσης. Ακούς, αποφυγή δέσμευσης, έστω και για ένα ρημαδο καφέ, δηλαδή. Σε κρατάει μόνιμα στο περίμενε μέχρι να σιγουρευτεί ότι δεν θα προκύψει κάτι καλύτερο. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά αν δεν μπορεί να δεσμευτεί ούτε στο να βρεθείτε Παρασκευή σε 9, πιστεύεις ότι θα επενδύσεις συναισθηματικά σε μια ολόκληρη σχέση? Θα είσαι μια ζωή το Plan B. Όχι. Όχι. Σου έχει τύχει σε ένα τέτοιο πράγμα? Όχι, πες μου τώρα. 6936, 646, 656, τα μηνύματά σου έρχονται κατευθείαν εδώ στο Viber του Mad Radio 106,2. Μιλάμε για τα red flags μας. Αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που δεν θα θέλαμε να συμβούν. Η Billie Eilish τώρα, Everything I Wanted στο Mad Radio. I had a dream.

Pink Dracula στο Mad Radio για τον 6,2. Η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, γιατί η Pizza Fan καινοτόμησε για μία ακόμα φορά, παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein, που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση και τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας προσφέρουν από 37,5 έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια αν θέλεις ολόκληρη την πίτσα. Πρωταγωνιστής το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, οι δύο νέες high protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad, προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν και εσύ ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τις δοκίμασα και είναι πραγματικά πολύ ωραίες. Να ξέρετε. Τίποτα, εδώ τα φαγητά περνάνε από ποιοτικό έλεγχο. Και όπου χρειαστείτε.

0: Mad Radio για τον 6,2. Οι παλιές συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από 8 μέχρι και 20 Οκτωβρίου. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Βέρεια αλλά και τα Γιαννιτσά που θα υποδεχτούν την συγκεκριμένη δράση. Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανοδοχεία και τόνερ για να ανακυκλωθούν σωστά. Πάμε να ενημερωθούμε, να δώσουμε στις παλιές μας συσκευές μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει και είναι καλό να σκεφτόμαστε και τον πλανήτη αυτόν που μας φιλοξενεί. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr. Σε λίγο έρχεται Mad Rewind που θα γυρίσει εμάς τους millennials σε εποχές σχολείου. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο, ζητάει η αστυνομία από τους οδηγούς, ειδικά αύριο Τετάρτη, ενώ κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλη την Αθήνα. Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες και πιστόλι και συνέλαβε 3 νεαρούς, ένας εκ των οποίων 19 ετών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009 μετά από εισήγηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, την οποία ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίνταλ Μαλίκ Χασάν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013. Ανθρώπινο πύργο 9 ορόφων σχημάτισε η ομάδα που κέρδισε τον παραδοσιακό διαγωνισμό στην Ταραγώνα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο 18ο αιώνα και οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση και η πειθαρχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
9: Και non-stop party.
8: Fusion cuisine and sushi.
9: Fusion cuisine and sushi.
8: Guest DJs.
9: Guest DJs.
8: Artistic dance shows.
9: Artistic dance shows.
8: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
10: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Radio 106,2. Φαντάζομαι τώρα ότι είσαι στο γραφείο και το mood σου είναι... Σε νιώθω. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό Mad Rewind. Θα πάμε να τρακουνήσουμε το μεσημεράκι. Θα γυρίσουμε πίσω στο 2006.

Για τον 6,2 αυτός έρχεται. Πότε έρχεται στην Αθήνα? Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Θα εμφανιστεί ζωντανά πρώτη φορά. Οκ, okay, προφανώς στο Φαζ. Λοιπόν, πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί λένε ότι η δεκαετία των 80s είχε την καλύτερη μουσική, αλλά σύμφωνα με μια μεγάλη ψηφοφορία του περιοδικού Rolling Stone, παλαιότερη, απλά εγώ την ανέσυρα σήμερα, υπάρχουν κάποιες πολύ χειρές εξαιρέσεις. Έχεις αναρωτηθεί ποιο ψηφίστηκε ως το απόλυτα χειρότερο τραγούδι των 80s? Ο άχαρος τίτλος λοιπόν πήγε στους Starship και το πολυακουσμένο We Build This City. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω, αλλά οκ. Okay. Έπρεπε να μου αρέσει, συγγνώμη. Ακριβώς από πίσω στη δεύτερη θέση της λίστας με τα χειρότερα τραγούδια των 80s, η Σουηδή Europe με το The Final Countdown, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η πιο διάσημη ρομαντική μπαλάντα της εποχής, το Lady in Red. Ελάτε να ερωτευτούμε λίγο. Στο top 5 των χειρότερων βρέθηκαν επίσης δύο τεράστιες ένοχες απολαύσεις που έχουμε χορέψει όλοι. Το The Safety Dance από τους Men Without Hats, αλλά και το

0: δεν ξέρω γιατί είναι τα χειρότερα. Των 80s, ψηφισμένα από το Angry το μουσικό περιοδικό Rolling Stone. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι απόψεις δίστανται και τα πράγματα είναι πολύ πολύ υποκειμενικά. Στη μία έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, στις 4 η Faye Vocus, στις 6 η Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σε 9 η Δάφνη Καραβοκύρη εδώ στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: She calls it other mommy. She look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
4: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's nice. Go into your heart.
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 1 με 4 είναι εδώ το ραντεβού μας στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Τρίτη ξεκινάμε με μουσικάρες, gaming, Madflix, προτάσεις ημέρας, τεχνολογίες και app, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα.

Επιτέλους το Switch 2 σου λέει φέρε τα παλιά σου παιχνίδια και έλα να τα δεις ξανά να ζωντανεύουν στην οθόνη σου. Το Nintendo Switch 2 υποστηρίζει πλέον φυσικά τα παιχνίδια του παρελθόντος του πρώτου Switch. Η λέξη κλειδί όμως είναι συμβατά και δεν είναι όλα τα παιχνίδια συμβατά γιατί κάποια έτσι το hardware δεν τα υποστηρίζει. Οι μεν πάντως που το παίρνουν αυτό θετικά λένε ότι οι παίκτες μεταφέρουν μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης τους από το παλιό του Switch στο Nintendo Switch 2 Edition και ανεβαίνουν τα γραφικά, ανεβαίνουν τα frames και υπάρχει και νέο περιεχόμενο σε μερικά παιχνίδια. Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν λειτουργεί κανονικά παντού, υπάρχουν πολλά προβλήματα και κάποια πράγματα δεν είναι και εντελώς δωρεάν. Πάντως το Nintendo Switch 2 δεν πετάει τη βιβλιοθήκη σου, απλώς σου θυμίζει ότι και η νοσταλγία καμιά φορά έχει DLS ή DLC.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούς Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4, αυτό είναι το ραντεβού μας και σε λίγο ένα κοπάδι πρόβατα, όχι Ελλάδα, ένα κοπάδι πρόβατα, ένας νεκρός βοσκός και ένα μυστήριο που πρέπει να λυθεί, με προβατήσια λογική έρχεται. Αν με ακούς από το σπίτι ή από τη δουλειά και θες να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες στο madradio.gr. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο, ζητάει η αστυνομία από τους οδηγούς, ειδικά αύριο Τετάρτη, ενώ κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλη την Αθήνα. Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες και πιστόλι και συνέλαβε 3 νεαρούς, ένας εκ των οποίων 19 ετών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009 μετά από εισήγηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, την οποία ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίνταλ Μαλίκ Χασάν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013. Ανθρώπινο πύργο 9 ορόφων σχημάτισε η ομάδα που κέρδισε τον παραδοσιακό διαγωνισμό στην Ταραγώνα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο 18ο αιώνα και οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση και η πειθαρχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά.

Ωραία, κοπάδι, πρόβατα, ένας νεκρός βοσκός, ένα μυστήριο που πρέπει να λυθεί και με προβατήσια λογική κιόλας, έτσι. Και αυτό δεν είναι απλό animation, είναι το The Ship's Detectives. Καλά κατάλαβες, ώρα για Madlix και σήμερα σου έχουμε μια παράξενη, πολύ έξυπνη οικογενειακή μυστηρίου ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει από τον αγαπημένο μας βοσκό George, ο οποίος είναι ο Hugh Jackman, έτσι, που βρίσκεται ξαφνικά δολοφονημένος στο λιβάδι. Μόνο που οι πρώτοι που αποφασίζουν να λύσουν τελικά το μυστήριο δεν είναι αστυνομικοί, αλλά πρόβατα, αλήθεια σου λέω, πρόβατα. Θα το βρεις στο Netflix αυτό. Είχε ενδιαφέρον, ξεκίνησε έτσι δυναμικά, μπορώ να πω ότι είναι από τις family friendly ιστορίες που αξίζουν τώρα έτσι το Halloween να τους δώσεις έτσι μια ευκαιρία.

0: Radio 106,2.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: 106,2.
1: Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, και ακούς Mad Radio 106,2 με κομματάρες, προτάσεις και τον λόγο που θα ζητούσες background check πριν το πρώτο ραντεβού, αν υπήρχε dating app το 1900.

το dating app είχε υπάρξει το 1900, τότε η Bell Guinness θα ήταν ο λόγος που θα ζητούσες background check πριν το πρώτο ραντεβού. Γιατί η Bell Guinness ήταν μια Νόρβηγο-Αμερικανή ιδιοκτήτρια φάρμα στην Ινδιάνα, που σε καλούσε στη φάρμα της, τέλος πάντων, και σου ζητούσε και κάποια χρήματα έτσι για να φτιάξετε μαζί μια κοινή ζωή. Μόνο που μετά τον θάνατό της ή μετά τον σκηνοθετημένο της θάνατο, γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα τα λείψανά της, η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε πάρα πολλά, λείψανα άλλων ανθρώπων. Και συγκεκριμένα βρέθηκε και μια γυναίκα η οποία ήταν σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορώ να την περιγράψω, θα το βρει στο ίντερνετ. Πάντως η Μπέλ δεν έψαχνε τον έρωτα τελικά, έψαχνε επένδυση, ασφάλεια ζωής και ένα αυτιάρι με καλό κράτημα.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Madrid 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 και σε λίγο έρχεται το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το MAD και την X Professional Makeup. Αλλά προτού πάμε σε αυτό, άκουσε τα νέα από το newsbomb.gr για να δούμε τι έχουν να μας πούν.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο, ζητάει η αστυνομία από τους οδηγούς, ειδικά αύριο Τετάρτη, ενώ κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλη την Αθήνα. Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες και πιστόλι και συνέλαβε 3 νεαρούς, ένας εκ των οποίων 19 ετών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009 μετά από εισήγηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Pete Hegseth, την οποία ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νίνταλ Μαλίκ Χασάν είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013. Ανθρώπινο πύργο 9 ορόφων σχημάτισε η ομάδα που κέρδισε τον παραδοσιακό διαγωνισμό στην Ταραγώνα της Ισπανίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο 18ο αιώνα και οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση και η πειθαρχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
6: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
7: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: The Dreamers.
9: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Νίκς Ντροπίνη, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Νίκς Professional Makeup. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τον Γούλιο, Monkid και Ζωή. Ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκαν στα bootcamp του Νίκς Ντροπ. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances, δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Ποιος όμως τελικά ήταν αυτός που ξεχώρισε για σένα? Στείλ μου ένα μηνυματάκι στο Viber, έτσι, να το κουτσομπολεύσουμε. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Μπες επίσης και στο mat.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nick's Drop. Και αν θες να ξανασκεφτείς, να ανανεώσεις λίγο την άποψή σου, μπες στο YouTube του MAD, γιατί εκεί είναι το επεισόδιο το προηγούμενο. Σήμερα όμως έχουμε το ραντεβού μας το επόμενο. Nick's Drop σήμερα live 4 ώρα στο TikTok του MAD, 6 ώρα στο YouTube και 8 ώρα στο

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2 1 με 4. Σε λίγο έχουμε ένα app που δεν δίνει απλώς την απάντηση στα μαθηματικά, αλλά μπορεί να σου δείξει και πώς έφτασε μέχρι εκεί. Μεγάλη τσιτιά, μεγάλη. Mad
1: Radio. Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
9: Ο θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
10: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
11: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
10: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
12: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
3: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
3: Ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

Δελτίο. Ένα app που δεν σου δίνει απλώς την απάντηση στα μαθηματικά, αλλά μπορεί να σου δείξει πώς έφτασες μέχρι εκεί. Δηλαδή, καθηγητής στην τσέπη σου, αλλά χωρίς να σου κουνάει το δάχτυλο και να σου λέει «Στα είχα ξαναπεί αυτά, Κωστάκι». Στο App in the Vibe σήμερα έχουμε το MathWay. Το MathWay είναι ένα εργαλείο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων από βασικά μαθηματικά μέχρι άγελβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία, στατιστικά και λογισμό. Μπορείς να γράψεις την άσκηση ή απλώς να τη φωτογραφίσεις από το τετράδιό σου. Η εφαρμογή αναγνωρίζει το πρόβλημα και σου βγάζει το αποτέλεσμα και στην premium εκδοχή σου δίνει και ένα-ένα τα βήματα που έκανε. Το MathWay δεν γράφει το διαγώνισμα βέβαια αντί για σένα, αλλά αν θες το γράφει.

άκουσε με καλά, έχετε Red Bull Sound Class. Δηλαδή, τι σκεφτήκαν αυτά τα παιδιά, αυτή η φοβερή ομάδα της Red Bull, γιατί έχουμε τον Ρακ από τη μια μεριά και τη Λίλα από την άλλη, τέσσερις γύρους, ένα δεσιμπελόμετρο και ο κριτής είσαι εσύ. Γιατί όσο πιο δυνατά φωνάξεις στο live της Λίλα ή του Ρακ, αυτός θα είναι και ο καλλιτέχνης που κερδίζει εκείνη τη βραδιά. Έτσι λοιπόν ο Ρακ και η Ρίρα συναντιούνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλούς καλλιτέχνες έκπληξη guest stars και αποκαλύψεις που θα γίνουν εκείνο το βράδυ. Δεν μπορώ να σου πω τώρα μυστικά, αλλά θα τα ακούσεις εκείνο το βράδυ. Σημείωσε όμως την ημερομηνία, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ. Βέβαια, η είσοδος ξεκινάει, οι πόρτες ανοίγουν 5 η ώρα. Κλείνεις τώρα το εισιτήριο στο more.com, γιατί το battle μόλις ξεκίνησε.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιορίου και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας εδώ στο Madrid 106,2 και θέλω την προσοχή σας, μαμάδες, μπαμπάδες, θείες, νονές, όσοι είναι εδώ πέρα και με ακούνε, ακούστε με καλά. Το πάρτι του μικρού σας παιδιού έρχεται, αρχίζει και δεν έχεις λύση. Λοιπόν, μία είναι λύση να ξέρεις, τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που έψαχνες. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot, όλα τα έχουνε. Διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις φέτος τα καλύτερα γενέθλια, τα καλύτερα πάρτι της ζωής του, όπου θα πει μαμά σε ευχαριστώ πολύ, μπαμπά σε ευχαριστώ, νονά σε ευχαριστώ. Κάλεσε τώρα στο τηλέφωνο 697-096-9182 ή μπες στο voltafunpark.com και συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις το δικό σου πάρτι. Τώρα πάμε στα νέα του newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 6 άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω αχυρανθρώπων που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών. Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Να σταματήσει η παραφιλολογία, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια περιττή. Ένα 43χρονος υδραυλικός στην Πολωνία κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον 7 ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες στραγγάλιζε μετά από εκβιασμό για χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Ο δράστης συνελήφθη όταν τραπεζικός υπάλληλος άκουσε σε ανοιχτή ακρόαση τη δολοφονία μιας γυναίκας, ενώ βρέθηκε υπό την επίρρεια ναρκωτικών και εθισμένος στο τζόγο. Δεν υπάρχει εξώδικο ούτε δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταβληθεί 300.000 ευρώ στον κύριο Καρβέλα και πως η μεταξύ τους σχέσεις είναι άψογες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: She calls it other mommy. She look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
9: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
16: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
14: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Η νέα σεζόν του MAD, από ό,τι έχεις καταλάβει, έχει ξεκινήσει. Ραντεβού και πάλι αύριο, 1 με 4 εδώ στο MAD Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται η μία μοναδική ανεπανάληπτη Faye Voku MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12 το βράδυ. Και τι άλλο θέλεις, κορίτσια στην πόλη αύριο το πρωί. Εμείς ραντεβού έχουμε πάλι αύριο. Να κρατάς τη διάθεση ψηλά, τη μουσική δυνατά και να θυμάσαι: ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Mafia. Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
5: Στο θέατρο Ηλίσια.
4: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
5: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
4: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
5: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
4: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
5: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
4: Γιάννης Καπελέρης,
5: Αργύρης Γκαγκάνης,
4: Λιδία Στέφου,
5: Νίκος Ιατρού.
4: Προπόληση στο more.com.
6: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεύγω στο μικρόφωνο και μέχρι τις 6 ένα ακόμα μεσημερό απόγευμα το περνάμε παρέα με περισσότερη ενέργεια και φυσικά μουσική. Αυτό που θα συμβεί ανάμεσα στα τραγούδια σήμερα θα είναι να σου δώσω το tip του τι είναι το pre-shower makeup, αλλά και να σε ενημερώσω για το ρεκόρ που κατέχει η Σακίρα. Όλα αυτά θα τα μάθεις μόνο εδώ.
0: Mad Radio 106,2.

ωραίο. Τι ωραία μουσική, πόσο ταξιδιάρικη, πόσο έντισε όλα τα βίντεο του καλοκαιριού στα Instagram, στα TikTok, παντού, παντού, παντού. Ξέρω, έχω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ζάχο, ο οποίος ό,τι βίντεο ανέβασε μέσα στο καλοκαίρι είχε αυτό το τραγούδι μουσική υπόκρουση. Λοιπόν, άκου τώρα trend της εποχής. Ρε παιδιά, πού πάτε και τα σκαρφίζεστε ειλικρινά? Το pre-shower makeup είναι μια viral τάση του TikTok, όπου το μαχιγιάζ εφαρμόζεται πριν το ντους. Η φιλοσοφία του trend είναι η ελευθερία, ο πειραματισμός, χωρίς άγχος για το αποτέλεσμα. Επιτρέπει τη δοκιμή τολμηρών και ασυνήθιστων looks που δεν θα φορούσε κανείς στην καθημερινότητά του. Διδάσκει την απελευθέρωση από την ανάγκη για το τέλειο αποτέλεσμα, εκπαιδεύοντας το χέρι και το βλέμμα. Αυτό είναι. Καλέ, εγώ το κάνω. Ναι. Εσύ το κάνεις, για χράσου μου στο 6936-46656 στο Viber του Mad Radio, να μου πεις αν το κάνεις. Αν γυρίσεις σπίτι βαμμένη, ας πούμε, και πριν ξεβαφτείς, τραβήξεις και λίγο πιο πάνω το eyeliner, φορέσεις και αυτή την γλιτερωτή σκιά που σου λένε ότι είσαι σαν να έχεις φάει μπουνιά στο μάτι, τα κάνεις. Τραβήξεις και λίγο πιο πάνω τη γραμμή των χιλιών. Ναι, πώς? Έτσι εξάλλου μαθαίνεις και να βάφεσαι. Αν δεν πειραματιστείς, δεν μαθαίνεις. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Στα πάντα.

μπορεί το Golden να έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Όμως και η Σακύρα κατέχει το ρεκόρ της πιο δημοφιλούς ζωντανής μετάδοσης από γυναίκα καλλιτέχνη στο Amazon Music. Η συναυλία της στη Μαδρίτη, μέρος της περιοδίας Las Mujeres Ya No Lloran, οι γυναίκες δεν κλαίνε πια, προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές. Η Dua Lipa φυσικά εμφανίστηκε ως guest, τραγουδώντας μαζί της το Antologia, με τη ζωντανή μετάδοση να εντάσσεται στην καμπάνια του Amazon Music Women Shaping Latin Music και ήταν διαθέσιμη μέσα

0: ούτε. Επιστρέφοντας από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr με τίτλους ειδήσεων, θα σου πω τι θα κάνεις στις παλιές σου συσκευές, γιατί αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Και θέλω να σου πω επίσης ότι θα μάθεις πως υπάρχει η πιο συνεπής καταιγίδα σε όλο τον πλανήτη Γη. Ναι, ναι, είναι συνεπής, θα καταλάβεις τι εννοώ. Μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις. Τώρα θέλω να σου πω για το Nix Drop. Ένα ακόμη επεισόδιο λοιπόν έλαβε χώρα σήμερα στις 4 ζωντανά στο TikTok του MAD. Εσύ μπορείς να το δεις στις 6 ακριβώς στο YouTube, καπάκια μόλις τελειώσουμε. Και στις 8 στο MAD TV. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του MAD Radio στο 6936-46-656 να μας πεις αν έχεις συμφωνείς με τις επιλογές των κριτών Σταβέντο και Λίλα, που διαλέγουν ακόμα φωνές. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Nix Drop, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 6 άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω αχυρανθρώπων που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών. Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Να σταματήσει η παραφιλολογία, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια περιττή. Ένα 43χρονος υδραυλικός στην Πολωνία κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον 7 ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες στραγγάλιζε μετά από εκβιασμό για χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Ο δράστης συνελήφθη όταν τραπεζικός υπάλληλος άκουσε σε ανοιχτή ακρόαση τη δολοφονία μιας γυναίκας, ενώ βρέθηκε υπό την επίρρεια ναρκωτικών και εθισμένος στον τζόγο. Δεν υπάρχει εξώδικο ούτε δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταβληθεί 300.000 ευρώ στον κύριο Καρβέλα και πως η μεταξύ τους σχέσεις είναι άψογες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
7: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
6: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
7: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
6: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ψάχνεις αυτό το κάτι. Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Mad Radio. Mad VMA X5.

Ρυθμό. Άκου τώρα tip για να βοηθήσουμε το περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης. Οι παλιές μας λοιπόν συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά υποδέχονται τη δράση. Φέρνεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ και ανακύκλωσέ τα σωστά. Έλα να ενημερωθείς και δώσε στις παλιές σου συσκευές μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210 53 19

0: ήρθε η ώρα της άχρηστης πληροφορίας της ημέρας πριν σε αφήσω για την πρώτη ώρα. Γιατί θα επιστρέψω και πάλι. Λοιπόν, σου έλεγα πριν για την πιο συνεπή καταιγίδα στον πλανήτη Γη. Ο Hector the Convector ή απλά Hector είναι μία από τις πιο συνεπείς και προβλέψιμες καταιγίδες στον κόσμο. Πρόκειται για ένα μεγάλο σύμπλαγμα νεφών που σχηματίζεται σχεδόν κάθε απόγευμα πάνω από τα νησιά Tiwi, περίπου 70 με 100 χιλιόμετρα βόρεια του Darwin στη βόρεια επικράτεια της Αυστραλίας. Εμφανίζεται γύρω στις 3 το μεσημέρι, κατά την περίοδο build-up που είναι ο Σεπτέμβρης με Δεκέμβριο και κατά την υγρή περίοδο όταν δεν υπάρχουν μουσώνες, Ιανουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Φτάνει συχνά τα 19 με 20 χιλιόμετρα ύψους, μερικές φορές διαπερνώντας την τροπόσφαιρα, εισχωρώντας στην στρατόσφαιρα. Καλά μιλάμε τώρα, σύλληπτα πράγματα αυτά. Φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, αστραπές και ισχυρούς ανέμους τοπικά στα νησιά. Δεν είναι καταστροφική σε μεγάλη κλίμακα, αλλά μελετάται έντονα λόγω της αξιοπιστίας της από τους επιστήμονες. Να και κάτι που μπορεί ένας άντρας ή μια γυναίκα να μάθει από μια καταιγίδα, εκτός από το χαμό. Hot
1: Radio. Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά, με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Φεύγω, ακούμενος δεύτερο και τελευταίο εδώ μέχρι τις 6. Θα μάθεις ποιος είναι ο Πιέρ με η σχέση του με τη Σελίν Ντιόν και τι δουλειά έχουν ανάμεσά τους τα μακαρόν. Και επίσης το AI θα σου πει αν ο πιγκουίνος φορέσει παπούτσια θα κουτσένει ή όχι.
0: Mad Radio 106,2.

σωστό. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις τη σχέση που έχει ο Pierre Hermé, η Céline Dion και τα Macaron. Η Céline Dion λοιπόν συνεργάστηκε με τον διάσημο ζαχαροπλάστη Pierre Hermé για μια συλλογή Macaron. Η τραγουδίστρια επέλεξε προσωπικά 8 γεύσεις βασιζόμενοι σε συναισθήματα και αναμνήσεις. Η συλλογή περιλαμβάνει κλασικές και πιο αναπάντεχες γεύσεις όπως τσάι λάτε και μανταρίνι με ελαιόλαδο. Τα Macaron διατίθεται σε ειδικές συσκευασίες που αναδεικνύουν την πολυτέλεια και την αποκλειστικότητα της συλλογής. Υπάρχουν κουτιά των 4 και 8 Macaron, καθώς και μια συλλεκτική μεταλλική συσκευασία σε χρύσο χρώμα. Το απλό κουτί των 4 Macaron κοστίζει 22 ευρώ, ενώ αυτό των 8 ανέρχεται στα 32 ευρώ. Οι μεταλλικές από την άλλη συσκευασίες είναι ελαφρώς ακριβότερες, με το κουτί των 4 να πωλείται στα 25 ευρώ και αυτό των 8 στα 38 ευρώ. Για όλες τις γευστικές λεπτομέρειες μπες στο άρθρο της Ειρηνής Στόφυλλα στο mat.gr και θα σου τρέχουν τα στάλια πραγματικά.

0: Αχ, Μαργαρίτα, κάθε νύχτα μαργαρίτες να μαδάω. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις μαργαρίτες και ας πάμε σε λίγο πιο δροσιά τώρα, γιατί είναι και της εποχής, άσχετα αν εδώ εμείς είμαστε στις παραλίες ακόμα. Ρώτησα το AI αν ο πιγκουίνος είχε παπούτσια θα περπατούσε κανονικά, και άκου τι απάντησε.
1: Όχι, θα περπατούσε ακόμα πιο αστεία. Ο πιγκουίνος δεν κουτσένει επειδή του λείπουν τα παπούτσια. Κουτσένει επειδή η φύση τον έφτιαξε σαν επίσημο κοστούμι με πόδια από καουτσούκ και κέντρο βάρους που δεν συγχωρεί. Αν του φορέσεις παπούτσια, απλά θα έχεις έναν πιγκουίνο που γλιστράει πιο κομψά πάνω στον πάγο, κάνει πιο μεγαλόπρεπο το τικ-τακ των φτερών του και όταν πέσει, θα πέσει με στυλ. Στην ουσία θα περπατάει το ίδιο ακριβώς. Απλά θα φαίνεται ότι φοράει επίσημα παπούτσια σε πάρτι που δεν τον κάλεσαν ποτέ.

0: πριν συνδεθούμε με το newsbomb.gr, θέλω να σου πω ότι επιστρέφοντας από τους θηλούς ειδήσεων θα ακούσεις το πρώτο single που κυκλοφόρησε η Miley Cyrus, το οποίο όμως δεν πήγε στην πρώτη θέση. Όχι, όχι. Πήγε ολόκληρο το άλμπουμ στην πρώτη θέση. Mad Viral αμέσως μετά. Μην εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στην Καλλιθέα που εντοπίστηκαν φυαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό σε διαμέρισμα. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες, ενώ στα φυαλίδια περιέχεται κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ που θεωρείται εκρηκτική ουσία. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διερευνά τις συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό μετά την εξάρθρωση κυκλώματος απατών σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγοί. Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του ζευγαριού βρίσκονται υπό έλεγχο για εμπλοκή στην απάτη ύψους 5 εκατομμυρίων. Ευρώ. Εμπορικό πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας μετά από επίθεση με ντρόουν και το πλήρωμά του αγνοείται. Το πλήρωμα δεύτερου πλοίου που επίσης δέχτηκε επίθεση είναι ασφαλές. 18 influencers βρίσκονται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης γιατί προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, προειδοποίησε ο Υπουργός και ανακοίνωσε πως τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: She calls it other mommy. Like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
7: It was me. Why was it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's nice.
10: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Πέθανε!
14: Ποιος? Ή αισθητικός?
13: Εντελώς! Πότε?
14: Χθες το απόγευμα.
13: Πού?
15: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκη.
13: Και το πτώμα?
16: Μπρούμητα, στον καζόν.
13: Να το κουρέψετε.
17: Το πτώμα.
13: Τον καζόν.
18: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
13: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ακούει από Νέα Σμηνή. Πού είσαι, Νικόλιο? Νικολάκη! Έλα να στείλω και στην Αγγελική που ακούει, στην Ευγενία, στον Ανάργυρο εννοείται, στο Χριστινάκη από τη Σαλονίκη. Αγαπημένη Σαλονίκη, έχω πάει για λίγες ώρες, δεν έχω δει τίποτα, αλλά ξέρω ότι είναι φανταστική πόλη. Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ούτε εκεί έχω πάει, αλλά για να το λένε κάτι ξέρουν. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί ήρθε η ώρα του Mad Viral. Λοιπόν, σου λέγα και πριν ότι το single Bass Persuades της Miley Cyrus κυκλοφόρησε 3 Σεπτεμβρίου αυτού του έτους, τον περασμένο μήνα δηλαδή, και το ομώνυμο άλμπουμ στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ενώ το single έφτασε μόλις στην 35η θέση του Billboard Hot 100, το 10ο άλμπουμ της Miley είναι new entry στην κορυφή του Billboard Top 200 αυτή την εβδομάδα. Και τι θα παίξω εγώ τώρα, να ακούσει η Αγγελικούλα εκεί. Θα παίξω Bass Persuades, Miley Cyrus, Mad Viral Song of the Day.

0: Mr. Know It All. Και εγώ, επειδή φημίζομαι για την ξερολίασή μου, θα σε στείλω θέατρο απόψε. Σου προτείνω λοιπόν μία παράσταση η οποία θα ελαφρύνει λίγο το βαρύ κλίμα που γενικότερα υπάρχει στην καθημερινότητα. Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά. Σκηνοθεσία, μετάφραση, Θάνος Τοκάκης. Με πρωταγωνιστή το Γιώργο Χρυσοστόμου. Παίζει Γρηγορία Μεθενίτη, Γιάννης Καπελέρης, Αργύρης Γκαγκάνης, Λιδία Στέφου, Νίκος Ιατρού. Στο θέατρο Ηλίσια είναι η παράσταση. Μπορείς να πας απόψε να περάσεις όμορφα, ξέγνιαστα, ανάλαφρα. Στις 9 ξεκινάει, οπότε έχεις ώρα να ετοιμαστείς μια χαρά. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα κυριολεκτικά του Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, όπως πάντα άλλωστε, ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Για τις 3 επόμενες ώρες θα φροντίσει ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα να σε απογειώσουν μουσικά τουλάχιστον. Εντάξει, και με αυτά τα ωραία που λένε, τα οποία εγώ πολύ διασκεδάζω όταν τα ακούω, ειδικά το ραδιοφωνικό μαλλιοτράβηγμα τους, μου αρέσει πάρα πολύ. Την κάνει έξαλλη και του λέει η Κατερίνα «Αλέμονας, πεθαίνω». Αυτοί οι δύο λοιπόν θα αναλάβουν την κίνησή σου να γίνει πιο βατή και ευχάριστη και χαρούμενη. Ενώ 9 με 12 η Δάφνη Καραβοκύρη αναλαμβάνει να σε βάλει για νανάκια. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμούτς σμούτς, bye.
1: Mad Radio 106,2.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
8: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
9: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
8: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
1: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλι είναι η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα
0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Μπράβο, Κίνα, μπράβο. Αν έχω ακούσει κουμπέ σαν για αυτήν, όμως ποτέ καμία.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτοί είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9 σήμερα Τρίτη για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Σου έχουμε δε και μοναδικό διαγωνισμό σήμερα.
0: Σήμερα μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με σωστές οδηγίες για σωστή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για πράγματα που πρέπει να προσέχουμε και να γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο μήνυμα δεν θα στείλει, αλλά και ποιο θα στείλεις μετά το πρώτο ραντεβού, αν θέλεις να ακολουθείς και δεύτερο.
0: Εξαρτάται, Κατερίνα. Αν είσαι πολύ άντρας, το μήνυμα είναι μωρό, κάνε με άντιο.
1: Αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα και η στρατηγική για να μετανιώσει και το πρώτο ραντεβού.
0: Τα καλά παιδιά δεν σας αρέσουν. Τα κακά παιδιά είναι πολύ κακά. Τελικά δεν ξέρετε τι θέλετε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: just did. 11 μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Ο Πέτρος και η Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9. Ο καιρός κάνει τα παιχνίδια του. Μπορεί να έφτιαξε, αλλά σίγουρα θέλει ζακέτα. Η θερμοκρασία έχει κατέβει. Εσύ τα χειμωνιάτικα τα κατέβασες?
1: Όχι, δα, νωρίς είναι ακόμα.
0: Νωρίς,
1: ναι, εντάξει, ένα θέλει από πάνω κάτι της, αλλά από μέσα καλοκαιρινό.
0: Με παγώσει.
1: Το μεσημέρι έχει 25 βαθμούς.
0: Ναι. 25 δεν είναι πολύ. Πρέπει να είσαι στον ήλιο, να έχει 25.
1: Το εκεί, ελπίζω.
0: Σωστά. Πώς λέει ο ήλιος στρέφεται.
1: Έλα, ξύλο. Ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή. Θα σου πετάξω στυλό. 6 Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 1927, να σου πω, Πέτρο μου, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον. Η ταινία θεωρείται η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου και ουσιαστικά σηματοδοτεί το πέρασμα από τον Βοβό στον ομιλούντα κινηματογράφο.
0: Ήμουν εκεί και το είδα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Σε πρόλαβα, μην το πεις. Μια πραγματική επανάσταση ήταν για το σινεμά και έχει ενδιαφέρον ότι παρότι ήταν η πρώτη μεγάλη ομιλούσα ταινία, είχε μόνο περίπου 2 λεπτά συγχρονισμένου διαλόγου.
1: Και όμως αυτά τα λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να αλλάξουν για πάντα την ιστορία του κινηματογράφου. Από εκεί και μετά το σινεμά άρχισε να μιλάει και δεν το βουλώνει.
0: Εντάξει, μας αρέσει.
1: Μας αρέσει.
0: Κινηματογράφος, η μεγάλη οθόνη είναι μαγική. Έτσι. Σε βάζει σε έναν κόσμο άλλο. Σε έναν κόσμο που χάνεσαι για αυτές τις 2 ώρες, πηγαίνεις εκεί, μπαίνεις αυτό και φεύγεις από την δική σου πραγματικότητα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Θωμά και τη Θωμαή. Εκτός του απίστου υπάρχει και άλλος. Και στον Ερωτιή και την Ερωτιίδα, που έχει τις ρίζες στο αρχαιολινικό ρήμα έραμε, που σημαίνει αγαπώ ποθό και ναι, είναι όνομα.
0: Εγώ, Κατερίνα, έραμε κάθε μέρα.
1: Αέρασε.
0: Και οι διάσημοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς.
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Elizabeth Shue, η πρωταγωνίστρια του Living Las Vegas, αλλά και pop culture επιτυχιών των 80s, όπως το The Karate Kid, το Back to the Future και το Cocktail, για όσους θυμούνται, γίνεται σήμερα 63 ετών. Και η Αγγλίδα ηθοποιός Emily Mortimer, γνωστή από ταινίες όπως η Mary Poppins επιστρέφει και το Match Point, γίνεται 55 ετών.
0: Χαμός, έτσι. Εντάξει, μου άρεσε πολύ και στο Match Point. Πάρα πολύ. Happy birthday. Σαν σήμερα, Κατερίνα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπόμπι Φαρέλ, η διάσημη φωνή των θρυλικών Bon AM. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Δυστυχώς έφυγε το 2010, αλλά έμεινε η μουσική του και η φωνή του, η μουσική που κυριάρχησε τη δεκαετία του 70 και του 80, αλλά και μέχρι σήμερα σε όλα τα πάρτι για τις απόκριες.

0: όλο το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026 που έχουμε πίσω μας. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Αν είσαι στους δρόμους της μεγάλης πόλης, στείλε ένα μήνυμα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, αλλά και εσύ, Πέτρο.
0: Εγώ.
1: Ακούω αυτό, ναι. Πέρασε το πρώτο ραντεβού, έτσι πήγες. Γύρισε σπίτι, χαμογελάς μόνος σου και τώρα αρχίζει το πραγματικό στρες.
0: Ναι.
1: Τι στέλνουμε? Γιατί ένα λάθος after date μήνυμα και η ιστορία μπορεί να εξελιχθεί από ρομαντική κομμεντή σε ντοκιμαντέρ, ακόμα και σε θρίλερ.
0: Το έχω.
1: Να σ' ακούσω.
2: Πέρασα πολύ ωραία απόψε.
1: Το θέμα είναι να μην στείλεις κάτι τελείως γενικό. Μέσα στις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα, πιάσε, εστίασε σε κάτι συγκεκριμένο από το ραντεβού. Μια αστεία στιγμή, μια ατάκα, κάτι που συζητήσατε.
0: Δηλαδή, όχι.
2: Τι κάνεις αύριο βράδυ?
1: Ούτε καν, είναι σπούκι και η φωνή είναι ακόμη πιο σπούκι. Ευτυχώς θα το γράψεις, δεν θα το πεις. Μπορείς να πεις κάτι σαν συνεχίζω να σκέφτομαι αυτό που είπες για εκείνη τη σειρά. Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω με το κάτι ό,τι.
0: Εντάξει, σωστό. Mm. Δείχνεις ότι όχι μόνο κοίταζες, αλλά και άκουγες.
1: Έλεος, αλλά ναι. Αν θες να είσαι πιο φλέρτη πάλι, μπορείς να πας στο νομίζω ότι το δεύτερο ραντεβού είναι η μόνη λογική επόμενη κίνηση.
0: Χωρίς γρίφους, έτσι. Χωρίς στρατηγική τύπου. Θα περιμένω τρεις μέρες για να επικοινωνήσω. Που κάνετε εσείς?
1: Θα το χάσει το κορμί, πατριώτη, έτσι. Και αν πέρασες πραγματικά καλά, υπάρχει και το πιο απλό, έτσι. Θα χαιρόμαι πολύ να σε ξαναδώ, αν το θες κι εσύ.
0: Ό,τι και να στείλουμε, όπως και να το στείλουμε, text, emoji ή φωνητικό ή οτιδήποτε άλλο, Κατερίνα, εσείς έχετε ήδη αποφασίσει.
1: Εσύ, άμα το στείλεις φωνητικό με αυτή τη φωνή, έχουμε αποφασίσει αμέσως. Η αλήθεια είναι όμως ότι το φλερ θέλει θάρρος, φίλοι μου και φίλε μου, και Πέτρο, και κυρίως όχι υπερανάλυση, έτσι.
0: Υπερανάλυση είναι δικό σας σπορ, Κατερίνα. Μόνο δικό σας.
1: Ναι. Let's drive.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: πρώτο ραντεβού. Where have you been all my life?
1: Όχι. Δεν θα βγεις δεύτερο ποτέ. Ευτυχώς δεν χρειάζεται. Έχεις αποζηθεί από την αγορά εργασίας, αλλιώς.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 στους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Αυτό είναι το Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα εδώ, εδώ και η Έλενα στην Κηφισίας μετά το γραφείο, εδώ και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Εδώ μας ακούει, πού είναι?
1: Στον Κηφισό.
0: Στον Κηφισό, ναι, και έχει πάρα πολύ κίνηση, πάει στο γιατρό.
1: Κάνει υπομονή, διπλό το κακό, και γιατρός και Κηφισός.
0: Εντάξει, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, Κατερίνα,
1: όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, Κατερίνα μας. Η Μαρία μας ακούει στη δουλειά, ο Χρήστος είναι στο Πειραιά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε, 6936-646-656.
1: Ναι, για τη φίλη μου την Κατερίνα και όλες μου τις φίλες θα φέρω τώρα. Αν και όχι αποκλειστικά, μιας και πλέον και εσείς τα αγόρια γίνεστε fans του skincare.
0: Εντάξει.
1: Καιρός ήταν, θα συμπληρώσω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι γενικά το skincare δεν έχει φίλο, μπορούμε κι εμείς.
1: Ωραία. Σε καλό λοιπόν να ανακαλύψεις
0: όλα τα φύλλα.
1: Όλα τα φύλλα. Τη νέα σειρά αντιγύρανση CeraVe Skin Renewing, σχεδιασμένη σε συνεργασία με δερματολόγους, συνδυάζει κορυφαία δραστικά συστατικά όπως ρετινόλη, καθαρή βιταμίνη C και σύμπλοκο πεπτιδίων με τα τρία απαραίτητα Keramides. Επαναφέρει την ελαστικότητα και σφριγγυλότητα, λιαίνει γραμμές και ρητίδες και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό χωρίς να προκαλεί καθόλου ρεθισμούς. Αποτελεσματική φροντίδα για κάθε τύπο επιδερμίδας και τα νέα προϊόντα της σειράς CeraVe Skin Renewing θα τα βρεις σε όλα τα φαρμακεία. Πάνε να πάρεις.
0: Στο επόμενο ημίωρο επιστρέφουμε με αυτό.

0: φύγει κανείς.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στην Καλλιθέα όπου εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό σε διαμέρισμα. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες, ενώ στα φιαλίδια περιέχεται κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ που θεωρείται εκρηκτική ουσία. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διερευνά τις συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό μετά την εξάρθρωση κυκλώματος απατών σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγοί. Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του ζευγαριού βρίσκονται υπό έλεγχο για εμπλοκή στην απάτη ύψους 5 εκατομμυρίων. Ευρώ. Εμπορικό πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας μετά από επίθεση με ντρόουν και το πλήρωμά του αγνοείται. Το πλήρωμα δεύτερου πλοίου που επίσης δέχτηκε επίθεση είναι ασφαλές. 18 influencers βρίσκονται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης γιατί προωθούν μία διοδοτημένες πλατφόρμες, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, προειδοποίησε ο Υπουργός και ανακοίνωσε πως τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Yes, you come here. Εδώ είμαστε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9. Εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και εσύ, βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα 6936646656. Η κίνηση αυτήν την ώρα στην μεγάλη πόλη, αντιλαμβάνεστε, είναι όπως είναι κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Θα βρείτε καθυστερήσεις τουλάχιστον 20 λεπτών όπου και αν κινείστε στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Η Φανή είναι στην Μεσογείον. Λίγο καλύτερα τα πράγματα τα βλέπω, Φανή. Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις, λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Ο Παύλος είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, η Τατιάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, ξέρεις πολύ καλά ότι φθινόπωρο σημαίνει καναπές, κουβερτούλα και ό,τι βλέπουμε απόψε. Και επειδή αυτό το κάτι να δούμε, βρε παιδί μου, μπορεί να εξελιχθεί σε μισή ώρα scroll στο Netflix, σου έχουμε τρεις κωμωδίες για να πατήσεις play και να χαλαρώσεις.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Κοίταξε, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι κάτω από την κουβερτούλα μπορεί να κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλεις Netflix, Netflix, να κάνουμε τώρα.
1: Παναγία μου, μας βουρλίζεις από γευματιάτικα, μας σαπτώνεις.
0: Τι να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας βουρλίζω.
1: Ξεκινάμε με το The Perfect Find, ρομαντική κομμεντή, μόδα, καριέρα και ίδιος έρωτας, που μάλλον δεν θα έπρεπε να συμβεί. Ειδικά όταν ο νεότερος συνάδελφος είναι και γιος του αφεντικού.
0: Α, χαμός. Γίνεται εκεί.
1: Γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται κάτω από την κουβέρτα σου, είναι πάνω από την κουβέρτα στο Netflix.
0: Τυχαίο!
1: Ναι. Θα σε βρω και σε άλλα δύο που έχω να σου προτείνω.
0: Για πες.
1: Το You People με τον Jonah Hill και Eddie Murphy, όπου ένα ζευγάρι που προσπαθεί να ενώσει δύο οικογένειες.
0: Εντάξει, πολύ γέλιο, το έχω δει.
1: Α, που δεν θα έλεγες ακριβώς ότι έχουν τις ίδιες απόψεις. Και τρίτη επιλογή, το Family Switch. Γονείς και έφηβα παιδιά ξυπνούν ένα πρωί έχοντας αλλάξει σώματα. Γιατί προφανώς, αν θες να καταλάβεις πραγματικά το παιδί σου, πρέπει πρώτα να γίνεις το παιδί σου και έχεις ξεχάσει ποτέ σου να εσύ.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει και αυτό.
0: Όχι, δεν το έχω δει, αλλά έχω δει το You People και έχει τρομερά πολύ γέλιο όμως.
1: Α, ωραία, να το
0: πω. Πολύ, πολύ γέλιο. Αν δεν βρεις κάτι άλλο να κάνεις κάτω από τις κουβέρτες, νομίζω ότι αυτές οι τρεις επιλογές είναι της Κατερίνας. Είναι...
1: τώρα, άμα βρεις αυτό κάτω από τις κουβέρτες, τι να σου πω τώρα, κάνε καλύτερα του Πέτρου. Πιο καλό είναι.
0: Ναι. Αλλιώς, You People.
1: You
0: πολύ
1: people.
0: Γέλιο.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Louis Capaldi, Someone You Love. Λίγο που φτάσουμε στις 7 απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως κάθε Τρίτη μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Μεγάλο ζήρο σημαίνει υγιής επιχείρηση, τα παίρνει όλα επιχειρηματίας και φεύγει.
2: Όχι απαραίτητα. Ο ζήρος από μόνος του δεν μας λέει αν η επιχείρηση πηγαίνει καλά. Μπορούμε να έχουμε πολλές πωλήσεις, αλλά ταυτόχρονα υψηλά έξοδα, μικρό κέρδος ή καθυστερημένες στις πράξεις. Άρα το βασικό ερώτημα δεν είναι πώς το πουλάω, αλλά τι μου μένει τελικά.
1: Γιατί είναι τόσο σημαντική η ρευστότητα, Νίκο?
2: Γιατί χωρίς τη ρευστότητα δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και αυτές δεν περιμένουμε. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει εκδώσει π.χ. τιμολόγια 100.000 ευρώ, αλλά αν τα χρήματα αυτά θα εισπράξει σε 3 μήνες, μέχρι τότε πρέπει να πληρώσει μισθούς, προμηθευτές, ΦΠΑ και φόρους. Γι' αυτό λέμε ότι άλλο ο τζίρος και άλλο τα χρήματα που πραγματικά έχει διαθέσιμα.
0: Και αυτό είναι ο πόνος κάθε Έλληνα επιχειρηματία. Τι πρέπει λοιπόν να κοιτάζει καθημερινά ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας?
2: Στην ουσία είναι τρία πραγματάκια που πρέπει να προσέχει. Τι εισπράττει, τι πληρώνει και τι πραγματικά του μένει. Δεν χρειάζονται πάντα περίπλοκες αναλύσεις. Χρειάζεται όμως να γνωρίζει τις υποχρεώσεις που έρχονται και να προγραμματίζει τη ρευστότητά του. Και ίσως αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα. Μια επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν τελειώσουν τα χρήματα. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί ήδη πολύ πιο πριν.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά. Νίκος Καραμάνος από την Athens Financial Services. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στο Mad Drive. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
4: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
3: Το μπλε, το μικρό.
4: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
3: Και τα άλλα δύο?
4: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
3: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
4: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
3: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
4: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
7: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς να είναι άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: την Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις γιατί η Αθήνα είναι μία από τις πόλεις που σε κάνουν χαρούμενο στις διακοπές.
0: Ω, ναι. Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Αυτή την ώρα έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για εσένα.
0: Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα comfort food του φινοπόρου.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: off air δεν υπάρχει. Ευτυχώς. Νομίζω ότι πρέπει να. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ανοίγουμε τα μικρόφωνα όλες τις ώρες.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι λέμε. Δεν μιλάμε άσχημα, δεν κατηγορούμε. Δεν λέμε κακές λέξεις. Εντάξει, όχι, ας μην τα ανοίξουμε.

0: γυρίσει ολόκληρες ώρες πίσω. Δηλαδή θα είναι σαν μία. Μία και δέκα, μία και έντεκα λεπτά το μεσημέρι. Α, και θα πας σπίτι, έτσι, ή θα πας γυμναστήριο, ή θα πας εκεί που πας.
1: Όπου θες να πας, εντάξει, θα είναι μεσημέρι.
0: Αποδεδειγμένο αυτό επιστημονικά, θέλω να σου πω. Εσένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Ευχάριστα σου εγώ τώρα, φίλε και φίλε μου, διότι υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για αυτό που εμείς ήδη γνωρίζαμε. Η Αθήνα είναι από τις πόλεις που σε κάνουν χαρούμενο στις διακοπές. Σε διεθνή έρευνα του Time Out, η Αθήνα κατέκτησε την τέταρτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις 47 πόλεις, παρακαλώ, για χαρούμενες διακοπές.
0: Όπως το είπες, αυτό το ξέραμε. Αλλά όχι για τους locals, να συμπληρώσω.
1: Ναι, τα ακούω. Η κατάταξη βασίστηκε στον Holiday Happiness Index και σε παράγοντες όπως η ευεξία, η ηλιοφάνεια, η υγιεινή διατροφή, η επαφή με τη φύση και η ευκολία μετακίνησης. Και εδώ η Αθήνα πήρε άριστα στο περπάτημα, αφού αναδείχθηκε η πιο walkable πόλη της λίστας.
0: Ναι, εντάξει, είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Θα ξαναπώ όμως, ειδικά για το τελευταίο, όχι για τους δικούς μας.
1: Έτσι γίνεται συνήθως, είναι αλήθεια. Στην πρώτη θέση πάντως βρίσκεται η Λισαβόνα, δεύτερο το Ελσίνκι και τρίτο το Ορλάντο, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει το Εδιμβούργο.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει το εξής. Έτσι, όταν έχεις να πας στη δουλειά, δεν μπορείς να πας με τα πόδια ή τέλος πάντων είναι σε τελείως διαφορετικό mood να είσαι διακοπές, ναι, σε σχέση με το να είσαι στην πόλη και να δουλεύεις.
1: Ναι, μπορείς να είσαι και χαρούμενος.
0: Σε όποια και να, πόλη και να είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν ευκολίες σε μεγάλες πόλεις. Δουλεύουν πολύ καλά τα μετρό ή τα λεωφορεία ή όλα αυτά και είναι λίγο πιο εύκολα. Αλλά και αυτοί οι locals στο Λονδίνο ή στη Λισαβόνα δεν είναι τόσο χαρούμενο όπως όταν πηγαίνεις διακοπές. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, δεν αφήνουμε μουσείο, στενάκι, μαγαζάκι, πάρκο. Στη χώρα μας όμως, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Να ξαναδούμε την πόλη μας ως τουρίστες.
1: Όπως και να έχεις, μην εδώ.
0: Σαββατοκυριακά.
1: Τα Σαββατοκύριακα. Μείνε εδώ, γιατί πολύ σύντομα θα σε κάνουμε χαρούμενο με μεγάλο και σπουδαίο και μοναδικό διαγωνισμό που έρχεται για σένα.
0: Ναι. Αχα. Τι δίνουμε?
1: Δίδομαι διπλή πρόσκληση.
0: Α, VIP.
1: VIP, ναι. Α, τι άλλο
0: για
1: τώρα.
0: Live.
1: Για live.
0: Το Σάββατο.
1: Θα τα πεις?
0: Όχι, ρωτάω.
1: Ναι, όλα.
0: Για
1: ναι.
0: Αυτό το Σάββατο, για live.
1: Αυτό. Σε όλα, ναι.
0: Με πολύ ωραίες μουσικές.
1: Με πολύ.
0: Α, σε λίγο, ε.
1: Σε πολύ λίγο. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Κλέρι είναι στη Μεσογείον και έχει κινησούλα αυτή την ώρα και έχει δίκιο η Κλέρι. Ενώ νωρίτερα ήταν λίγο καλύτερα, νομίζω ότι όλοι είδαν την ευκαιρία και πήγαν, και πήγαν από εκεί.
1: Λες να φταίμε εμείς που το είπαμε.
0: Όχι, δεν ξέρω, όχι, όχι.

0: σε πετυχαίνουμε. Στείλε ένα μήνυμα 6936-646-656. Θέλω να σου πω ότι ο Leon of Athens επέστρεψε στο Κλακάζ με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και live πρόγραμμα που κινείται από το σκοτάδι στο φως. Φώτα visuals, αγαπημένα κομμάτια και το ολοκένουριό του το Δευτέρα που είναι καταπληκτικό, με πολλούς guests που κάνουν κάθε βραδιά διαφορετική.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μαζί του στη σκηνή θα είναι η Κατερίν Ντούσκα, η Μπίλι Κάρ και ο Σεριάν.
0: Και επειδή εμείς εδώ στο Mad Drive και στο Mad Radio 106,2 θέλουμε να σε βάζουμε μέσα στα καλύτερα που συμβαίνουν στην πόλη, σε στέλνουμε τώρα να στείλεις ένα μήνυμα στο κινητό σου, από το κινητό σου 6936-646-656, για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο. Πώς το κάνεις αυτό? Στέλνεις μήνυμα, γράφεις Leon και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδικείς τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου. Έρχεται 10 Οκτωβρίου live ο Leon of Athens μαζί με τους φίλους του.
1: Leon of Athens στο Κλακάζ, η δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στη δική μας εκπομπή.
0: 6936-646-656, αν θες να είσαι στο live αυτού του Σαββάτου.

0: Στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, μια είδηση που μόλις ήρθε και θα επηρεάσει σίγουρα πράγματα στο entertainment είναι ότι η Paramount Skydance ολοκλήρωσε σήμερα την εξαγορά της Warner Bros. Discovery εναντί περίπου 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Φτηνά.
0: Ναι, δημιουργώντας ένα νέο τεράστιο κολοσσό στο Hollywood. Στο ίδιο entertainment universe πλέον θα βρίσκονται franchises όπως το Mission Impossible, Harry Potter, η DC, μαζί με CBS, CNN, Paramount Plus, όλο το online streaming είναι εκεί, HBO Max επίσης και τα μεγάλα studios.
1: Εγώ τώρα να σου πω κάτι που πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ και ο Πέτρος και ο Πέτρος και εγώ, ότι οι παλιές μας συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την EWSJ, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα υποδέχονται τη δράση.
0: Και πρέπει να είμαστε και εμείς εκεί. Γι' αυτό φέρτε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λαμπδοχεία και τόνερ και ανακυκλώστε τα σωστά. Ελάτε, ενημερωθείτε και δώστε τις παλιές σας συσκευές μια νέα ζωή για αυτές, γιατί κάθε συσκευή μετράει.
1: Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-5319-780.
0: Σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, εδώ μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή και ισορροπημένη διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Εμείς συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
0: Μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στην Καλλιθέα όπου εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό σε διαμέρισμα. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες, ενώ στα φιαλίδια περιέχεται κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ που θεωρείται εκρηκτική ουσία. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διερευνά τις συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό μετά την εξάρθρωση κυκλώματος απατών σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγοί. Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του ζευγαριού βρίσκονται υπό έλεγχο για εμπλοκή στην απάτη ύψους 5 εκατομμυρίων. Ευρώ. Εμπορικό πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας μετά από επίθεση με ντρόουν και το πλήρωμά του αγνοείται. Το πλήρωμα δεύτερου πλοίου που επίσης δέχτηκε επίθεση είναι ασφαλές. 18 influencers βρίσκονται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης γιατί προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, προειδοποίησε ο Υπουργός και ανακοίνωσε πως τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
12: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion Cuisine and Sushi. Guest DJs. Artistic Dance Shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 7 στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και επειδή όπου να είναι ή σιγά σιγά ή σε καμιά ώρα θα έχει φτάσει στο σπίτι, και ξέρεις τι συμβαίνει, γυρίζουμε στο σπίτι, όλη μέρα ήμασταν στην τρέλα και σίγουρα θέλουμε κάτι να φάμε ρε παιδί μου, έτσι, ακόμη και αν δεν πεινάς, θες κάτι να φας, να σου φτιάξει τη διάθεση, δεν ξέρω, κάτι παθαίνω, και εγώ το παθαίνω αυτό.
1: Εγώ πεινάω.
0: Ναι, εγώ και να μην πεινάω θέλω κάτι, έτσι, και αυτό συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Παπαλαζάρου. Ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, έρχεται κάθε Τρίτη εδώ στο Mad Drive με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, καλησπέρα. Πόσο σημαντικό είναι να καταναλώνουμε φυτικές ίνες?
0: Πόσο σημαντικό είναι φυτικές ίνες? Πόσο σημαντικό είναι, Τάσο?
2: Μέσος άνθρωπος στις σύγχρονες κοινωνίες καλύπτει λίγο πολύ το μισό της ημερήσιας συνιστόμενης διαιτητικής πρόσληψης. Και είναι αυτό κακό? Κάκιστο είναι, και ακούστε γιατί. Οι φυτικές ίνες, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, σπόροι, χρησιμεύουν στο κορεσμό. Μας φορτένουν δηλαδή πολύ περισσότερο, άρα οι πιθανότητες να παραφάμε γίνονται μικρότερες, άρα συμβάλλουν στο να διατηρήσουμε το βάρος μας σε καλά επίπεδα. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των υπαίδων ζαχάρου στο αίμα, στην βελτίωση του λιπηδεμικού προφίλου, αποτελώντας έναν εξαιρετικό σύμμαχο για την καρδιομεταβολική μας υγεία, ενώ τέλος φαίνεται πως σχετίζεται με την πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου. Και ένα νέο πεδίο που έχει κεντρήσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι φυτικές ίνες λειτουργούν ως τροφή των καλών βακτηρίων του εταίρου, πρεβιωτικά, συμβάλλοντας ένα καλό και υγιές μικροβίωμα.
0: Ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στο Mad Drive. Ευχαριστούμε, Τάσο.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: City. Take Me There, σε ένα remix που ακούσε μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, βραδιά υπέροχη, βραδιά Τρίτης στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr και μας βλέπεις και μας ακούς και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Η Αθήνα είναι officially σε Cinema Mode. Το Athens International Film Festival συνεχίζεται όλη την εβδομάδα μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Φέρνει στην πόλη νέες ταινίες, special screenings και international cinema. Και στο weekend υπάρχουν ακόμη περισσότερες επιλογές για μας τους movie lovers.
1: Αν εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, γυρνάς στο σπίτι σου, αυτή την πολύ ωραία βραδιά Τρίτης, μπορώ να σου πω, και νιώθεις ότι χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, ακόμα μια απόδραση στη φύση. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις από την Αθήνα. Μπορείς απλώς να φέρεις τη φύση στο σπίτι σου μέσω ενός νέου design thread που κάνει θράψη.
0: Μου αρέσουν εμένα οι αλλαγές, ειδικά αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, Κατερίνα.
1: Κάπως έτσι. Λέγεται λοιπόν το thread Biophilic Design και η ιδέα είναι να εντάξει στο χώρο σου στοιχεία της φύσης. Φυτά, φυσικό ξύλο, πέτρα, περισσότερο φυσικό φως και καθαρό αέρα.
0: Ωραία ακούγεται. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο στο πρακτικό μέρος.
1: Δεν είναι και τόσο, διότι μπορείς να βάλεις φυτά όπως σαν σαβιέρα, πόθο ή σπαφίφυλλο που προσθέτουν πράσινο και κάνουν το χώρο πιο ζωντανό. Και αυτά δεν χαλάνε και είναι πολύ καλά με το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να τα αφήνεις και δεν θέλουν και ήλιο. Μάλιστα. Και μετά έχετε το ξύλο, ένα ξυλινό έπιπλο, ράφι, ακόμα και μικρές ξυλινές λεπτομέρειες δίνουν αμέσως περισσότερη ζεστασιά και η πέτρα μπορεί να προσθέσει αυτή την αίσθηση γείωσης και ηρεμίας.
0: Θα μας βάλεις δηλαδή τώρα να αρχίσουμε να κόβουμε ξύλα για να φτιάχνουμε τέτοιο, να σπάμε πέτρες για να στολίσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα, μου φαίνεται λίγο δύσκολο τέτοιο, εκτός αν το παραγγείλεις να έρθει ένας ντεκορατέρ να
1: το φτιάξει. Τώρα, ένα εύκολο φυτάκι το οποίο δεν το ενοχλεί σκιά και δεν θέλει πολύ νερό.
0: Μα δεν είπες δύο φυτάκια, είπες να βάλουμε και έπιπλα και ξύλα και πέτρες.
1: Ρίξε και μια πέτρα απ' έξω μέσα, τι να σου πω.
0: Μα αυτό τώρα δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων,
1: το πιο βασικό.
0: Το ακούω, το βασικό.
1: Πρέπει να ανοίξει κουρτίνες, να αφήσει το φυσικό φως να μπει μέσα και να αερίσει το χώρο. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί τελικά το πιο εύκολο decoration thread μπορεί να απλώσει λίγη περισσότερη φύση με στο σπίτι σου.
0: Κοίτα, εντάξει, μπορεί να το παραγγείλεις. Πάντως μ' αρέσει η ιδέα. Το σπίτι γίνεται λίγο πιο δάσος, λίγο πιο σπα και πολύ καταφυγείο. Μ' αρέσει. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με περισσότερα για σένα στην τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα Τρίτη.
2: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
3: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
2: Το μπλε, το μικρό.
3: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
2: Και τα άλλα δύο?
3: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
2: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
3: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
2: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
3: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Ήρθε ώρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το brand new spot στην Αθήνα που μόλις άνοιξε και αξίζει να μπει στη λίστα σου.
0: Μείνε εδώ για να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για ένα μοναδικό live του Leon of Athens που έρχεται αυτό το Σάββατο.
1: Εδώ θα μάθεις για φθινοπορεινό comfort food με πολλές επιλογές.
0: Εδώ για tips για το τι θα κάνεις το φθινοπορεινό κρεβάτι σου πιο κόζι ή κάτι άλλο από την Κατερίνα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σας στο Viber του Mad Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε το νου σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο

0: Ούτε που το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, Κατερίνα. 11 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive της Τρίτης, Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Είμαστε στις 6 Οκτωβρίου, μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, που ήταν όμορφουλή, εντάξει, είχε λίγο το καιρό κάπως. Αλλά ο καιρός είναι καλύτερος αυτήν την εβδομάδα και νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι καλός, όπως σήμερα. Οκτώβριο σημαίνει horror season, Κατερίνα, το βλέπεις γύρω σου στην πόλη, σε μαγαζιά που έχουν στολιστεί Halloween, αλλά και οι streaming platforms ανεβάζουν θερμοκρασία και κατεβάζουν τα φώτα με Carrie, American Horror Story, Crystal Lake και νέες horror σειρές και ταινίες. Το μεγάλο trend του μήνα είναι ξεκάθαρο, classic horror franchise, επιστρέφουν όλα, αλλά και με νέα cast και νέες ιστορίες. Άρα το ερώτημα είναι απλό: θα κοιμηθείς με ανοιχτό το φως ή θα είσαι από αυτούς που θέλουν horror, beach watching και μέχρι τις 3 το πρωί με τέντα όλα τα φώτα του σπιτιού.
1: Ναι, τρομακτικό. Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, αν είναι hot στην πόλη, είναι στο Mad Drive.
0: Ναι,
1: άφηξη στην Αθήνα και μάλιστα με ένα πολύ ιδιαίτερο concept. Λέγεται One Table, βρίσκεται στην Εφρονίου 33 στα Ηλίσια. Και εδώ το όνομα λέει και όλη την ιστορία. Υπάρχει κυριολεκτικά ένα μεγάλο τραπέζι.
0: Δεν τολμώ να πω αυτό που σκέφτηκα.
1: Ως παιδιά μου.
0: Αντί του μεγάλου τραπεζιού.
1: Ένα μεγάλο τραπέζι είναι η Αθήνα. Όλη η Αθήνα είναι μεγάλο τραπέζι. Αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Ένα τραπέζι, με αγνώστους θα καθίσουμε να φάμε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Γνωρίζεις και δίπλα. Γεια σας εσείς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν σου είπα να φας από το πιάτο, να πιεις το ποτήρι του αγνώστου Πέτρο.
0: Όχι,
1: αν και
0: βέβαια
1: σε έχω ικανό.
0: Όχι.
1: Το One Table συστήνει στην Αθήνα
0: την ιδέα,
1: την ιδέα του micro hosting. Έναν χώρο για μικρές, πιο προσωπικές παρέες έως 14 άτομα, που όλη η εμπειρία γίνεται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Πρόσεξε, 14. Ένα παραπάνω από 13. Μην είναι και γουσουζιά.
0: Ναι, αλλά ναι. Α, όχι, ναι. Δεν πρέπει όμως τα τραπέζια να είναι μονό. Πώς πρέπει να είναι 15.
1: Όχι.
0: Μονό είναι, είναι τα. Μονό. Μπερδεύτηκα.
1: Έχεις μπερδέψει το με τα κρεβάτια.
0: Τα λουλούδια, ρε πουρδά.
1: Έχεις μπερδέψει τα.
0: Τα λουλούδια πρέπει να είναι μονά.
1: Τα λουλούδια πρέπει να είναι μονά. Μπράβο, πολύ σωστά. Αχ, Παναγία μου, ναι. Όχι.
0: Άρα, τέλος πάντων, ναι, ωραίο ακούγεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να πας με όλους τους φίλους σου. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Κοίταξε να δεις, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι που το έχω δει πώς λειτουργεί,
0: ναι,
1: μπορείς να το κλείσεις για σένα. Δηλαδή να το κάνεις ένα
0: με
1: private dinner με φίλους, όπου σου δίνουν και cooking classes και γεύση γνωσίες κρασιού, ναι, και ελληνικά προϊόντα. Μπορείς να κάνεις και εργασιακά, να κάνεις workshops, να κάνεις εταιρικά meetings. Αλλά δεν αποκλείει το να καθίσουν και 14.
0: Πάμε εμείς οι δύο, ας πούμε, να φάμε.
1: Ναι, και να κάτσουν δίπλα μας, ας πούμε, άλλοι δύο.
0: Και να κάτσουν, ναι, άσχετοι δίπλα.
1: Ναι. Δεν θα πάνε 14 άγνωστοι, δεν είναι ο τυχερός κλήρωσης. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον 2-3-4 να γνωρίζονται. Μπορείς να το κλείσεις λοιπόν όλο το μεγάλο τραπέζι των 14 ατόμων για να κάνεις κάτι έτσι φιλικό, εντάξει, οικογενειακό, εργασιακό. Ωραία. Αλλά μπορείς να πας να κάνεις to know us better.
0: Ωραία, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πώς το πάμε αυτό, one table.
1: Ναι, one table.
0: Ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, θα το δοκιμάσουμε, Κατερίνα.
1: Να πάμε, Πέτρο μου, λίγα μέτρα από τον Ευαγγελισμό είναι. Mm-hmm. Να μην πάμε.
0: Να πάμε. Εντάξει. Βάλτε στη λίστα για.
1: Δύο εμείς. Άλλους 12 να βρούμε, μια χαρά έκλεισε το.
0: Δεν μπορεί να είναι 15.
1: Όχι. Τώρα σου λέει μέχρι 14.
0: Έχω πρόβλημα εγώ σε αυτό.
1: Ήθελες άλλον ένα.
0: Πάρε τηλέφωνο, 15 θα είμαστε.
1: Έχεις βρει 13.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Εσύ δεν θα έρθεις.

Μας αρέσει η Ιταλία και όχι μόνο για τα τραγούδια της. Βραδιά Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Το Digger Κατερίνα, η νέα dark κομμωδία του Αλεχάντο Γκονσάρες Ιναρίτου με τον Tom Cruise. Δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί το Verdi της Anne Hathaway την πρώτη εβδομάδα σε εισιτήρια, αλλά πολλοί λένε ότι η ταινία του Tom Cruise έχει πολύ βάθος και θα έχει word of mouth και θα ανέβει τις επόμενες εβδομάδες. Το Patient Zero της Taylor Swift από το Life of a Showgirl, The Encore, που είχε 4 καινούργια τραγούδια. Ένα από αυτά ανέβηκε απευθείας στην κορυφή του Billboard Hot 100, τερματίζοντας στο μεγάλο νούμερο 1 run της Ella Langley. Το νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Taylor Swift με το Patient Zero, νούμερο 1 και στο επίσημο βρετανικό chart. Το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift κατάφερε να κερδίσει την κορυφαία θέση και στα δύο επίσημα singles chart και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

0: We Move και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 Πέτρος και Κατερίνα στο Mad Drive της Τρίτης, λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8:30. Θέλω να σου πω ότι ο Leon of Athens επέστρεψε στο Clacage με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα live πρόγραμμα που κινείται από το σκοτάδι στο φως, με πολύ όμορφα visuals, αγαπημένα κομμάτια και το ολοκένουριο του Δευτέρα. Θα έχει και guests που κάνουν αυτή την βραδιά διαφορετική, μοναδική.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Κατερίν Τούσκα, η Μπίλι Κάρκ και ο Σεριάν.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα και εμείς, επειδή θέλουμε να είσαι εκεί σε ό,τι hot συμβαίνει στην πόλη, το Mad Radio και το Mad Drive σου δίνουν αυτήν την ευκαιρία να είσαι στα καλύτερα της πόλης. Στέλνεις τώρα Viber 6936-646-656, γράφεις Leon και το όνομα τεπώνυμό σου για να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.
1: Leon of Athens στο Clacage, δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει, κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή μας.
0: Δεν το χάνεις με τίποτα. Στέλνεις τώρα μήνυμα Viber 6936-646-656 για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με αυτό. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στην Καλλιθέα όπου εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό σε διαμέρισμα. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες, ενώ στα φιαλίδια περιέχεται κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ που θεωρείται εκρηκτική ουσία. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διερευνά τις συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό μετά την εξάρθρωση κυκλώματος απατών σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο φέρονται ως αρχηγοί. Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του ζευγαριού βρίσκονται υπό έλεγχο για εμπλοκή στην απάτη ύψους 5 εκατομμύρια. Ευρώ. Εμπορικό πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας μετά από επίθεση με ντρόουν και το πλήρωμά του αγνοείται. Το πλήρωμα δεύτερου πλοίου που επίσης δέχτηκε επίθεση είναι ασφαλές. 18 influencers βρίσκονται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης γιατί προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, προειδοποίησε ο Υπουργός και ανακοίνωσε πως τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Γιάννη!
4: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
4: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
4: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
4: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
6: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
12: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
13: Με όλους τους αγέλληνες.
12: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
13: Ήταν όλοι εκεί.
12: Και τον αποφασιστόμουτρο.
13: Και ο ανοιξερόλας.
12: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
13: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
12: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
13: Εισιτήρια ticketservices.gr.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τραγούδια που ακούσαμε πολύ πολύ το καλοκαίρι που πέρασε, το καλοκαίρι του 2026 που έχουμε πίσω μας. Μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο φθινόπωρο, το έχεις καταλάβει από το καιρό. Ζακέτα σίγουρα, μη σου πω ότι θέλει και μπουφάνε εκεί έξω αυτήν την ώρα. Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, κυρίως έθριος, 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, αλλά για να νιώσεις 25, Κατερίνα, πρέπει να είσαι direct στον ήλιο, δηλαδή έξω από το αυτοκίνητο. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, αύριο στη Ρόδο κυρίως έθριος, 26 το μεσημέρι.
1: Αν υπάρχει κάτι που αγαπάμε στο φθινόπωρο, και αυτό δεν είναι το μπουφάν, φίλοι μου και φίλε μου, είναι αυτή τη στιγμή που γυρνά στο σπίτι, κάνει λίγο κρύο και θες κάτι ζεστό, comfort, και να μυρίσει όλο το σπίτι κανέλα.
0: Εγώ πάντως είμαι ήδη στην κουζίνα νοερά. Μίλα μου, Κατερίνα, τι θα φτιάξουμε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σούπες. Βελούδινη σούπα κολοκύθας με κάρι, σούπα φακής με λουκάνικο ή γλυκό πατατούλα. Αυτές που τις τρως και μετά θες αμέσως την κουβερτούλα σου τη φλής.
0: Μ' αρέσει. Και κουβερτούλα.
1: Ναι.
0: Στον καναπέ.
1: Στον καναπέ. Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Εντάξει.
1: Μετά έχουμε τα αγαπημένα φαγητά του φούρνου. Κασαρόλι με κολοκύθα, ρύζι και τυρί, ρικότα, ρολάπς με σάλτσα κολοκύθας ή ακόμα και κρεμμυδόπιτα φούρνου με καραμελωμένα κρεμμύδια και τυρί.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει. Εντάξει, εδώ δεν μιλάμε μόνο για cozy comfort, μιλάμε μην κλείσεις το φούρνο ποτέ.
1: Και φυσικά σου έχω κρατήσει το καλύτερο για το τέλος, μιλόπιτα με κανέλα, pumpkin muffins, pumpkin bread ή pumpkin cheesecake.
0: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, πρέπει να... Δαφνή, θες να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα?
1: Θέλει να πάει να φάει.
2: Πρέπει να ξεκινήσει τη γυμναστική, εγώ αυτό έχω να σας πω.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Όλο κάνουμε αυτή τη συζήτηση off-air.
0: Ναι.
2: Και πώς on-air το αποφεύγετε, δεν μπορώ να καταλάβω κάθε φορά.
1: Δάφνη, εγώ αλήθεια. Κάνω. Ο Πέτρος δεν κάνει, να τα λέμε και αυτά.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, με προσγειώνεις, οπότε θα πάμε μέχρι τις 9, δεν θα πάω να φάω. Τι να κάνω.
1: Εσύ πάντως που θέλει.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Κυπέλου. Ένα τραγούδι που έμεινε πολύ πολύ δυνατά στα αυτιά μας από αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει να είναι εδώ. Μια και είμαστε σε αθλητικό περιβάλλον, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέμπαρξε την Πέμπτη στο Telecom Center Athens για την EuroLeague. Ο Ολυμπιακός εντός έδρας στην Εφές την Παρασκευή. Επιστρέφει και η Super League αυτήν την εβδομάδα. Πρωτάθλημα σε κρίσιμη φάση μετά την επιστροφή από τις εθνικές. Και μάλιστα επιστρέφει με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή.
1: Και πριν κλείσουμε, tips για να κάνουμε το φθινοπορεινό λίγο πιο χουχουλιάρικο, το φθινοπορεινό κρεβάτι θέλω να πω. Αν θέλεις να κάνεις το κρεβάτι πιο κόζι, ξεκίνα από τα σεντόνια. Πιο ζεστές υφές και γίνες αποχρώσεις όπως μπέζε, κρούι, καφέ.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, για κρεβάτι δεν μίλησες τώρα.
1: Φθινοπορεινό κρεβάτι.
0: Σεντόνια δεν είπες.
1: Το σεντόνι πρέπει να έχει γίνεις αποχρώσεις και να είναι μπέζε και κρού για να είναι φθινοπορεινό. Τι θα το κάνεις, με λέλουδα?
0: Δεν ξέρω. Εσύ, Δάφνη, τι λες?
2: Το σεντόνι πρέπει να έχει παρέα, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Αυτό
2: ένα
1: λέει
2: σεντόνι
1: ο Πέτρος.
2: Μόνο του δεν πάνανε κρού. Δεν
0: πάνανε
2: φούξια.
0: Ώρα,
2: μόνο του δεν στέκει, αγαπητοί και αγαπητές. Από ένα μπαμπού να είναι, πάλι μόνο του είναι.
0: Μία εντάξει. Ώρα το φωνάζω. Είναι από τρία θέματα. Είπαμε, εγώ το γύρισα.
1: Ωραία.
0: Είπε για ένα καινούριο εστιατόριο που λέγεται One Table και μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ένα μεγάλο τραπέζι.
2: Και
0: εγώ τι σκέφτηκα.
2: Μέλκος είναι αυτό, μας ακούει, να ξέρετε. Βεβαίως.
0: Τι σκέφτηκα εγώ.
1: Να πάμε. Ένα μεγάλο κρεβάτι σκέφτηκα.
0: Ναι, αμέσως. Οπότε καταλαβαίνεις.
2: Τα κρεβάτια είναι χώροι φιλοξενίας. Έτσι ζεσταίνονται.
1: Ωραία, μου το χαλάσετε το θέμα. Αφήστε τα σεντόνια, αφήστε τα μαξιλάρια. Πάτε εκεί πέρα έναν άνθρωπο και θα γίνει και φθινοπορεινό και ανοιξιά του και καλοκαιρινό και με μια χαρά κρεβάτι θα κάνετε. Ορίστε. Αυτό ήταν το tip. Πάρτε άνθρωπο στο κρεβάτι σας. Ένα, δύο, όσα θέλει ο καθένας.
0: Τέλος πάντων, ο καθένας σας στολίσει το κρεβάτι του με ό,τι θέλει.
1: Με ό,τι θέλει. Άντε εκεί πέρα.
2: Πρικιά να έχει πάνω, πρικιά.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 έως 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε πολύ λίγο εδώ, όπως κατάλαβες, Δάφνη Καραβοκύρη μέχρι τις 12. Έχετε πολλά να κάνετε και πολλά να πείτε. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. 10 το πρωί έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνο, στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 το απόγευμα εδώ η Φέη Βόκου. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας ακριβώς στις 6.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Τι κάνετε, πώς είστε? Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Madrid 106,2 και μία από τις αγαπημένες μου στιγμές είναι οι συγκρούσεις στο στούντιο με την προηγούμενη βάρδια, με την Κατερίνα και τον Πέτρο, που νομίζω μας ακούσατε. Και εντάξει, τέλος πάντων, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει πλάκα. Εμένα πάντως το απολαμβάνει το ψυχουλίνι μου αυτή την αλλαγή βάρδιας. Ένα ακόμα Mad Nights είναι εδώ. Σεξι Τρίτη. Έχει αυτό το σεξινες, ρε παιδιά, η Τρίτη, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι φλερτάρει σε σεξινες και ανταγωνίζεται η Τρίτη την Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο έχει φύγει για την εξίσου χρόνια τώρα. Η Δευτέρα είναι καταδικασμένη. Η Τετάρτη, εντάξει, μαξιλαράκι ασφαλείας. Και μετά ξεκινάει η ψιλοκατρακύλα. Και καλό και κακό αυτό. Λοιπόν, ένα ακόμα Mad Nights. Παρέιτσα θα κάνουμε μέχρι και τις 12. Και έχω να βάλω μια πληροφορία έτσι στο τραπέζι. Θα υποθέτατε ποτέ ότι το Bluetooth πήρε την ονομασία από τους Vikings? Προφανώς και όχι, γιατί μοιάζουν εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Δεν είναι τεχνολογικός όρος, δεν είναι ακρονίμιο και δεν περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας. Άσχετο. Αλλά ήταν το προσωνύμιο ενός βασιλιά των Vikings και συγκεκριμένα από τον Χάραλ τον Κιανόδοντο. Εξού και τον Bluetooth. Φημολογείται μάλιστα ότι είχε ένα κατεστραμμένο δόντι με σκούρο μπλε γκρι χρώμα. Λοιπόν, μάλιστα ο κύριος αυτός δεν ήταν τυχαίος. Ένωσε τη Δανία λοιπόν υπό την εξουσία του και συνέδεσε το όνομά του με τον εκχριστιανισμό των Δανών. Ορίστε, το Bluetooth είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι μπορεί να νόμιζες. Έτσι μια λεξούλα, μια μπλε ένδειξη, ένα τσιτσιμπλίκι εκεί να σου πει συνδέθηκες, αποσυνδέθηκες. Όχι, έχει να κάνει με τους Vikings, έχει να κάνει με αυτόν το συγκεκριμένο και το χαλασμένο του το δόντι. Αλλά ήταν άρχον.

Μωρέ, τι θα ήμασταν χωρίς μουσική, μωρέ, τι θα ήμασταν. Τι θα ήμασταν, πού θα ήμασταν, τίποτα δεν θα ήμασταν, να σας πω εγώ. Θα ήταν η ζωή μας άτονη, άχρωμη και άριθμη. Αυτό ακριβώς θα συνέβαινε. Γιατί και αυτό μου δίνει τώρα την τέλεια πάσα να σας πω για το Red Bull Sound Clash που έχει να κάνει με μουσική. Και έχει να κάνει με δύο ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ, δύο καλλιτέχνες, τον Ρακ και τη Λίλα. Στη μία μπάντα ο Ρακ, στην άλλη η Λίλα. Και στο επίκεντρο εσύ. Εσύ που θα ψηφίσεις, γιατί εσύ θα είσαι ο κριτής. Και πρέπει να είσαι έτοιμος έτσι για να ζήσεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα, γιατί ο Ρακ και η Λίλα συναντιόνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση. Red Bull Sound Clash, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, ακριβώς στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πύλες της απόλαυσης ανοίγουν στις 5 και μπορείς τώρα ευθύς αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες να κλείσεις το εισιτήριό σου στο μαγικό more.com και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα βρε θα συμβούν στο battle.

0: Sorry, Πάπη, ακριβώς αυτό, γιατί μπαίνουμε στο κομμάτι σχέσεις και σεξ σε τούτης εδώ της εκπομπής, σε ακόμη ένα Mad Nights, βεβαίως, και έχω να σας πω πως μάλλον έχει δοθεί η λύση στο γρίφο του γιατί όταν κρατάμε αποστάσεις οι άλλοι κολλάνε και όταν ερχόμαστε πιο κοντά απομακρύνονται. Την έχω, δεν την έχω. Έχει δοθεί η απάντηση σε αυτόν τον γρίφο ή θα παραμείνει γρίφος για πάντα, ή μήπως δεν είναι μία απάντηση. Δεν ξέρω, εγώ τα θέτω όλα στο τραπέζι. Λοιπόν, δεν ξέρω, ξαναλέω, αν έχει δοθεί επίσημη απάντηση, αλλά διάβαζα έτσι τα κείμενα μιας ψυχολόγου και μιας ψυχολόγου, ψυχολόγας. Και λέει συγκεκριμένη πως δεν έχει να κάνει αυτό το παράδοξο σχήμα με το αν η σεξουαλική σας επαφή ήρθε νωρίς και ο άλλος, ας πούμε, πήρε αυτό που ήθελε πολύ γρήγορα, αλλά με το γεγονός πως μειώθηκε σταδιακά η επικοινωνία. Κοίτα να δεις τώρα κάτι πράγματα. Και σου λέει, επειδή η επικοινωνία αυξήθηκε, ο άλλος τρόμαξε. Εγώ λέω ότι δεν είναι άσπρα και μαύρα τα πράγματα. Ξέρετε τι προτείνω, λοιπόν. Να διαβάζουμε, αλλά να μην θεωρούμε και δεδομένα και θέσφατα τα όσα διαβάζουμε, γιατί πώς τυχαίνει και τα τιμούτσικα. Αυτά που έρχονται στο κινητό μας και μας βρίσκουν, έρχονται αυτή τη στιγμή που εσύ πονάς και υποφέρεις. Και λες, κοίτα να δεις, την πήρα την απάντησή μου. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όταν σε βρίσκει και έχεις λυγίσει συναισθηματικά, μην τα κάνεις Ευαγγέλιο.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Τρία εννοεί μπρο ή μάλλον σον.
1: Το μπλε, το μικρό.
0: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση. Και τα άλλα δύο. Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
0: Γιατί πήρες τα power banks. Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι. Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή.
0: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν. Αυτό.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio. MAD Radio.

μουσική, είναι ψυχοθεραπευτικό και έχει πάντοτε το δικό του ενδιαφέρον. Το Nix Drop λοιπόν είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τους Χούλιο Μονκίτ και Ζωή, ουσιαστικά τη δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες και εδώ να πω ότι δεν είναι κακό να δηλώσεις την αδυναμία σου, να βγεις ανοιχτά και να το πεις στο Viber μας 6936646656. Δεν θα σε μαλώσει κανείς, μπορείς να πεις μου άρεσε αυτός περισσότερο. Πού είναι το κακό βρε παιδιά? Λοιπόν, μπείτε στο MAD για να διαβάσετε τα πάντα σχετικά με τον Nix Drop. Δείτε το επεισόδιο στο YouTube του MAD και απλά να ενημερώσω ότι κάθε τρίτη το Nix Drop είναι στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube μας και στις 8 στο MAD TV. Σας έχουμε καλύψει από κάθε μπάντα, δικαιολογίες δεν υπάρχουν για να δηλώσετε τις αδυναμίες.

0: Επιτέλους, κάποιος σκέφτεται και εμάς τους δόλιους, τους γυμναστηριακούς που το μετράμε θερμίδα-θερμίδα το φαγητό μας. Και παρακαλάμε να έχει μέσα πολλά γραμμάρια πρωτεΐνης. Αχαχά. Λοιπόν, τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, γιατί η πίτσα φαν καινοτομεί για ακόμα μία φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein, χαλελούια, που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας, άκουσον, σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ορίστε, ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, μου τρέχουν τα σάλια, οι δύο νέες High Protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και High Protein σαλάτες, πάστα σάλαντ και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό High Protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Κλείσε, παραγγέλνω.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, τότε.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονο.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Mad Radio σταθερά 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο σε ένα ακόμα Mad Nights. Mad Nights, ναι, οκ. Okay. Sexy Tuesday, λοιπόν, θα κάνουμε παρείτσα μέχρι και τις 12. Και μόλις διάβασα ότι το Instagram γίνεται 16 ετών. Πότε πέρασαν 16 χρόνια εξάρτησης, μου λέτε.
0: Mad Radio 106,2.
4: Όποτε το νιώσεις, παντρέψου. Θα μου πεις, ναι, τι. Όποτε το νιώσω, θα παντρευτώ. Καλά, ειδικά παλιότερα. Γινόντουσαν εγκλήματα με αυτή την ελευθερία και δεν θα το συζητήσω καν, παιδιά, για τους Ρωμά. Στην Καλιφόρνια από τις 39 του μπήκε κόφτης ηλικιακός στους γάμους. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν παντρεύεστε όποτε σας καπνίσει και οι υπόλοιποι δεν θα είναι ok αυτό. Από την 1η του Γενάρη, η Καλιφόρνια απαγορεύει τους γάμους κάτω των 18 ετών. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλες τις πολιτείες. Ξέρετε, η κάθε μία κάνει τα δικά της. Έτσι δεν συνδέονται. 32 πολιτείες θα εξακολουθούν να επιτρέπουν το γάμο ανηλίκων. Και οκ, πες εντάξει, όταν είναι μεταξύ ενηλίκων η κατάσταση. Αλλά όταν 315.000 παιδιά παντρεύονται και πολλά από αυτά είναι κορίτσια ανήλικα με ενήλικους άντρες, κύριε παιδιά, τι γίνεται. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Τα πληρώνουν στην ψυχοθεραπεία κάποια χρόνια αργότερα.

τραγούδι δεν θα πω το αφιερώνω στο αγόρι μου, αλλά θα πω ότι το ακούμε πάρα πολύ συχνά μέσα στο σπίτι, την ώρα που κάνουμε δουλειές, την ώρα που δουλεύουμε, δουλειές σπιτιού, δουλειές επαγγελματικές. Γενικά παίζει στο υπόβαθρο Magnetic, πάρα πολύ ωραίο, και είναι από τα νέα κολλήματά μας. Λοιπόν, κόλλημα θα φάνει και ο λιγονής με το Volta Fun Park, είτε στο Avenue The Mall είτε στο Athens Metro Mall, γιατί επιτέλους ήρθε κάτι να σας λύσει γονείς στα χέρια και να βγείτε ασπροπρόσωποι στα παιδιά σας όταν έρχεται αυτή η ώρα να οργανώσετε γενέθλια και γιορτές. Τα Volta Fun Park έχουν σκεφτεί τα πάντα για εσάς, προσκλήσεις, φαγητά, δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσείς απλά εμφανίζεστε και χαίρεστε και ακούτε και τα συγχαρηλίκια από τα παιδιά. Μαμά, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, μπαμπά, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Ένα πάρτι λοιπόν που θα σας κάνει ήρωες στα μάτια των μικρών σας. Τηλεφωνάκι δίνω εδώ, 697-096-9182 και voltafunpark.com. Και επαναλαμβάνω, διότι είναι σημαντικό, 697-096-9182 και voltafunpark.com.

Είναι, βρε παιδί μου, και ορισμένα πράγματα, ορισμένες θεματικές, ορισμένες καταστάσεις, ορισμένες συνθήκες. Δεν ξέρω πώς να το βαφτίσω. Όταν τις ακούς, πρώτα βγαίνει μια βαθιά εκπνοή και μετά σκέφτεσαι λίγο και ύστερα τοποθετείσαι. Όταν ακούμε, ας πούμε, για την ειδική εκπαίδευση, πρώτα βγαίνει μια βαθιά εκπνοή και μετά σκεφτόμαστε αυτά που είναι να σκεφτούμε, ειδικά στη χώρα μας, με λίγες εξαιρέσεις εκπαιδευτικών που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και κάνουν πραγματικά τη διαφορά με δικό τους προσωπικό κόστος, και τα αχ και τα βαχ βγαίνουν έτσι αβίαστα από το στόμα και την καρδιά. Στην Αγγλία όμως έχω να σας πω πως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά στα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, όπως περιγράφει μια εκπαιδευτικός, λέγοντας πως όλα τα προγράμματα δεν απευθύνονται μόνο στους μαθητές, εκείνο το κλειδί, που λαμβάνουν αυτήν την ειδική εκπαίδευση, αλλά απευθύνονται και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, κάνοντας αυτό το σύστημα εντελώς συμπεριληπτικό και σωστά δομημένο, γιατί προφανώς πρέπει να εκπαιδεύσεις το γονιό για να εκπαιδεύσει το παιδί. Πρέπει να εκπαιδεύσει τον εκπαιδευτικό για να εκπαιδεύσει το γονιό. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση. Μάλιστα, τα παιδιά στα ειδικά σχολεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό, ένα νομικά κατοχυρωμένο, εξατομικευμένο έγγραφο που συνοδεύει το παιδί έως τα 25 του έτη, με το οποίο δείχνει την πρόοδό του και τα όσα έχει διδαχτεί, μεθόδους που ακολούθησε και προγράμματα. Ωραίο, το κρατάμε για να αποτυπώνεται κάπου όλη αυτή η πρόοδος. Με στατιστικά, με στοιχεία, με έγγραφα, με αποδείξεις, για να μην πηγαίνουν όλα στο βρόντο.

0: Τετρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: The Dreamers. Παρίσι. 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
3: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
4: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: The Dreamers.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Πέραν το ότι η ανακύκλωση σαν έννοια είναι σπουδαία, είναι και μια ενωτική κατάσταση. Σε βάζει να ψάχνεις διάφορα πράγματα τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες τα πετούσες και λες όχι, δεν θα τα πετάξω, και συναντάς και άλλους εκεί που πας να αφήσεις αυτά τα πράγματα. Οπότε λες και δύο κουβέντες και καταλαβαίνεις ακόμη περισσότερο τη σημαντικότητά της. Οπότε για σένα που έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι, ήρθε η ώρα να τους δώσεις μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την e-waste day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και το πώς συμβάλλουμε. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου, σαρδάμ, και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει.

0: Είχα πολύ καιρό να κάνω report, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γιατί το κάνουμε έτσι στρογγυλά, απαλά και με ευγένεια πάντα. Report στα νούμερα που μας στέλνουν εξαρτημένους από άποψη καταξίωσης και αξίας. Βέβαια, η αλήθεια δυστυχώς σήμερα είναι κάπου στη μέση, γιατί ο αριθμός των followers έχει γίνει κοινωνικό και επαγγελματικό στάτους. Όσο μεγαλύτερα τα νούμερα δίπλα στο όνομά σου στα social, τόσο μεγαλύτερο το εκτόπισμά σου. Ακόμα και τώρα, δώστε βάση. Ακόμα και αν κανείς δεν εξετάζει το γιατί, ακόμα και να μην σε ξέρει μανούλα σου η ίδια. Δεν έχει σημασία. Αν είναι μεγάλο το νούμερο, κάτι κάνεις. Κάπου μετράς, κάποιος είσαι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όμως, γιατί αυτή είναι κάπως, πως από αυτά τα νούμερα εξαρτάται το αν κάποιος θα σε καλέσει σε ένα event, από το αν κάποιος θα σου κάνει μια πρόταση συνεργασίας, από το ποιος θα θεωρήσει ότι αξίζεις και από το πόσο σημαντική θεωρείται η φωνή σου. Αλλά 200.000 followers δεν σημαίνει ότι σε ακούν, ότι σε παρακολουθούν, ότι σε εμπιστεύονται ή ενδιαφέρονται για τα όσα λες και τα όσα είσαι. Μπορεί να μην σε ξέρουν καν. Δεν είναι μέτρο αξίωσης, παιδιά, τα νούμερα. Ας ξεκολλήσουμε λίγο από αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο, μπας και γίνει συλλογικό.
1: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
6: Η μουσική.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να εσείς, διαβάζει είναι sexy. Yeah, yeah. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο. Να είναι
2: ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, εσύ είδα τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμός.
2: Πολύ να είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότας. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ καλό.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει.
2: Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio 106,2. Σε ένα ακόμα Mad Night. Στάθμη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Στέλνετε μηνύματα διάφορα τα οποία έχουν προβληματισμούς. Μαρία, έλεγες για τα social ότι μας έχουν καταστρέψει και σου απαντώ καταφατικά, ναι, μας έχουν.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
4: Εντάξει μωρέ, δεν είναι ότι μας έχουν καταστρέψει, κάθε νόμισμα έχει πολλές όψεις, λέω εγώ και όχι μόνο δύο. Και σίγουρα κρατάμε τα θετικά, αλλά δεν σημαίνει ότι χαρακτηριζόμαστε από τα social μας, δηλαδή για το όνομα του Θεού και της Παναγιάς. Λοιπόν, το κομμάτι του wellness μπαίνει τώρα και έχω να σας πω ότι ποτέ δεν είχα σκεφτεί να σκεφτώ πόσες ώρες χρειάζεται, ας πούμε, ο οργανισμός μου για να χωνέψει τις τροφές που τρώω. Να πω κάπου εδώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται όλη μέρα και που τρώει όλη μέρα. Υγιεινά, ναι μεν, αλλά όλη μέρα. Το κοτόπουλο, λέει, που είναι και η κύρια πηγή, ας πούμε, πρωτεΐνης μου, θέλει 3,5 ώρες για να το χωνέψει ο οργανισμός. Ο σολομός θέλει 45 λεπτά, τα αυγά 2,5 ώρες, η γαλοπούλα θέλει 2 ώρες, άνοστη τέλος πάντων, 2 ώρες. Την μπριζόλα θέλει 3,5 ώρες ο οργανισμός να την κάνει δική του, οι γαρίδες 2 με 3 ώρες, το τυράκι 3,5 ώρες, το ψαράκι 45 με 90 λεπτά και το χοιρινό 4,5 ώρες. Αμάν, για το χοιρινό τι είναι, μπετό. Λοιπόν, fact, όσες περισσότερες ώρες θέλει ο οργανισμός για να χωνέψει ένα φαγητό, τόσο λιγότερο πεινάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λέξεις της Generation Α που όλοι ψάχνουν στο Google. Εμένα η πρώτη απορία ήταν ποια είναι η Generation Α. Την έλυσα όμως και είναι όσοι γεννήθηκαν από το 2010 μέχρι το 2024. Πάει αυτό. Τώρα πάμε στο τι ψάχνουν και αυτήν την απορία θα τη λύσω. 6-7 ξεκίνησε από ένα κομμάτι του rapper Skrilla και έγινε viral εξαιτίας ενός πιτσιρικά και κατέληξε λέξη της χρονιάς για το 2025. Πάμε, επόμενο. Rich. Δεν είναι κάτι, μισκάτε, είναι συνώνυμη με το χάρισμα. Είτε το έχει είτε δεν το έχει. Αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό πλέον για κάποιο άτομο που είναι πολύ καλό σε κάτι που κάνει. Σίγμα male για την ακρίβεια. Ένας άνδρας, λέει, με αυτοπεποίθηση έξω από τα συμβατικά μονοπάτια, εσωστρεφής και εγωιτευτικά απρόσιτος. Λίγο σαν Tinder προφίλ μου κάνει αυτό. Αν είσαι ένας τέτοιος άνδρας, εσύ που με ακούς τώρα, μπορείς να μου στείλεις το Viber και να μου πεις είμαι σίγμα. Λοιπόν, crash out. Τίποτα. Αυτός είναι ο νέος όρος αυτής της γενιάς για το ότι έχει τυπήσει στα βάνη, ότι την έφτασαν στα ωριά της. Πού είναι, βρε παιδάκι μου, οι παλιές, οι καλές, οι λεξούλες που καταλαβαίναμε όλοι. Τώρα για να κυκλοφορήσεις, για να κυκλοφορήσεις και να μιλήσεις, χρειάζεσαι λεξικό για να βγάλεις άκρη. Αλλιώς μπορεί να είσαι και στο.

στο Red Bull Sound Class έρχεται να ταρακουνήσει την Αθήνα. Δύο σκηνές, δύο καλλιτέχνες, Rack vs Lila. Και τέσσερις γύροι όπου εσύ αποφασίζεις ποιος θα πάρει την νίκη. Γιατί στο Red Bull Sound Class δεν υπάρχουν κριτές, υπάρχει μόνο η φωνή σου και το ντεσιμπελόμετρο. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις για τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να επικρατήσει στο πιο εκπληκτικό μουσικό showdown της χρονιάς. Ο Ρα και η Λίλα ανεβαίνουν στις δύο αντικριστές σκηνές, ενώ θα δούμε και special guests που θα αποκαλυφθούν εκείνη τη βραδιά. Σάββατο λοιπόν 14 Νοεμβρίου στις 8, οι πύλες αυτής της απόλευσης ανοίγουν στις 5 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Και εσύ μπορείς τώρα να κλείσεις το εισιτήριό σου στο more.com.

0: 9, brown eyes.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: τη μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

Τίποτα, λέγαμε για πίτσα πριν. Η πίτσα φάνη πρωτεϊνική, μου τρέχουν εμένα τα σάλια. Και έχω να πω ότι η πιο γλυκιά καταστροφή του κόσμου είναι τα cinnamon τα roll. Είναι το killing me softly σε φαγητό. Το τραγούδι σε φαγητό. Αυτό είναι τέλος πάντων. Αφράτο. Σας το λέω και μου τρέχουν τα σάλια και τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω για φαγητό, παιδιά. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δεν θα το ξαναβάλω στην εκπομπή. Το διάβαζα στο mad.gr. Ορίστε. Σήμερα το μενού έχει cinnamon roll. Αφράτα, μυρωδάτα και εντελώς παντελώς γιάμι. Εύκολο, γρήγορο, κανελάτο και φυσικά comforting, γιατί μαζί με τα rolls αυτά γλιτώνεις και κάνα δύο ψυχοθεραπείες. Ναι, γιατί τρως και τα καταπιεσμένα συναισθήματά σου μαζί, έτσι όπως μπουκώνεις τα cinnamon τα roll. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Δεν είναι ρε παιδί μου, παλιά σου έλεγε με τα popcorn ας πούμε ότι δεν μπορείς να σταματήσεις. Όχι, τα cinnamon τα roll είναι ο καινούριος εθισμός, παιδιά. Ο καινούριος εθισμός. Μπείτε στο mad.gr να δείτε συνταγούλα.

Και αφού σταμάτησα να μιλάω για τα cinnamon roll που είδα τη συνταγή στο mad.gr, κάπως ήρθα στα σύγκαλά μου. Και φυσικά δεν θα ήταν Mad Nights άμα δεν έκλεινε με το καλό νέο της ημέρας. Και το καλό νέο της ημέρας ποιο είναι? Ότι πλέον με μια αιματολογική εξέταση θα μπορούν να ανιχνευτούν 50 τύποι καρκίνου. Σημαντικό το λες, απαρατήρητο δεν περνά. Πρόληψη, η πιο σημαντική λέξη της εποχής μας. Η πιο σημαντική λέξη. Μικρή και σημαντική. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτια, καλή συνέχεια, παραλίγο καλημέρα. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας βολεύει, ό,τι βολεύει το πρόγραμμά σας. Δάφνη Καραβοκύρη, over and out. Αλλά αύριο έρχονται τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βεσίδα, Κατερίνα. Εν συνεχεία Γιάννης και Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπε στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Smart Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Smart Radio. Mad Radio 106,2.